0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
5: Ξέρε μουσικά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
4: 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Right here. Now. Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Ένα θαυμάσιο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. 23 του Ιούλη, καλημέρα και σε όλους εσάς που δεν μας ακούτε διαδικτυακά και μόλις επανήλθαν τα πάντα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ράνια, καλημέρα στην γλυκιά μας τη Σοφία, στην Φένια μας,
1: καλημέρα,
0: η οποία
1: Φένια
0: είναι εδώ και κράζει λίγο και δεν έχει και άδικο. Τους τουρίστες που κάθε χρόνο τραυματίζονται, λέει, γιατί είναι αρτσούμπαλοι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις σε αυτά τα εσύ, να πω, κέντρα υγείας, δεν ξέρω πώς τα λέμε πια, και πηγαίνεις ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, όλοι έχουν κάτι στραμπουλήξει. Και οι περισσότεροι είναι ξένοι.
2: Είναι ξένοι, το λύσεις, ναι.
0: Έχει και Έλληνες πλέον στις παραλίες, ειδικά στην Καλλικηδική.
2: Δεν έχει.
0: Να τη λέμε την αλήθεια μας. Καλημέρα στην γλυκιά Σοφία που είναι εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε κάτι, φιλαράκι.
1: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή 20 ευρώ. Κόσμημα για εσάς, αρκεί να αναγνωρίσετε τι θα βάλουμε από την ελληνική τηλεόραση.
3: Και δεν έχεις ιδέα που μπορώ να φτάσω ακόμα.
4: Αυτή η συζήτηση πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα.
5: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει εδώ. Ζωή, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που δεν έχεις μετεχές πια στον Όμιλο, δεν έχεις δικαίωμα και να ψηφίσεις.
0: Την διώξανε από τον Όμιλο.
2: Δεν έχει ζωή μετεχές στον Όμιλο.
0: Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα πούμε ότι δεν βάλαμε ευκολάκια τώρα. Σήμερα είπαμε να σας δυσκολέψουμε. Εάν όμως το βρείτε, εμείς εδώ είμαστε. Και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. 2310-232-908. Τηλεφωνήστε, ψάξτε αυτό το serial.
3: Και δεν έχεις ιδέα που μπορώ να φτάσω ακόμα.
4: Αυτή η συζήτηση πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα.
5: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει εδώ. Ζωή, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που δεν έχεις μετοχές πια στον Όμιλο, δεν έχεις δικαίωμα και να ψηφίσεις.
0: Τον πήρε τον πολλούντι σκεφτή, από τον Όμιλο. Έφυγε. Τι έγινε χθες με την Οδύσσια, δεν μας είπες τώρα.
2: Αχ, παιδιά, ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική.
0: Δεν σ' ανόξε αυτά που λένε όλοι, ότι είναι μαύρη, ωραία, η Ελένη κτλ. Τι, για πες.
2: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια συζήτηση. Είναι πολύ.
0: Κάτσε, παιδί μου, άμα ήταν άσπρη. Πώς, τι,
2: γιατί ο Όμηρος είπαν είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Συλλήξαν πια με γαλάζια μάτια.
0: Έτσι λέγανε. Ήταν μια θεάρα.
2: Θεάρα, ναι.
0: Σχεδόν εμείς είχαμε φτιαχτεί από την εικόνα της.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο ήταν το τέτοιο του Ομήρου. Ότι δεν έδινε συγκεκριμένη περιγραφή. Γραφή, για να τη φαντάζεται ο καθένας όπως θέλει.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην
2: γραμμή. Όλα να τη φαντάστηκε έτσι.
0: Ναι, στη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
6: Κυριακή.
0: Ω, γιορτή και σχόλη. Δεν μου λες?
6: Κάπως έτσι.
0: Τι κάνεις τέτοια ώρα, ξυπνητή?
6: Τέτοια ώρα πηγαίνω στην εργασία μου, όπως όλοι φυσικά.
0: Τι ωραίο το κορίτσι, πάει να βγάλει το μεροκάματό του, ευτυχισμένο, να πάει να δει τους συναδέλφους χωρίς καμία ιδέα. Είδατε, ρε, είδατε πώς πηγαίνουν στη δουλειά, σαν και σας μας βλέπετε και δεν μας μιλάτε το πρωί.
2: Έχουμε μια ιδέα τις επόμενες μέρες.
6: Μια λόγου είσαι.
0: Όπα, γλυκιά μου Κυριακή, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Να μ' αγαπάς.
0: Ναι, βρε, αγάπη μου, τι ωραίο. Μπράβο σου. Τι το έβλεπες?
6: Όχι, τρέιλερ βλέπω περισσότερο. Δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση. Είναι ότι τρέχει τα τρέιλερ και σε αυτά.
0: Θα σας βάζουμε τα τρέιλερ τότε για να ηρεμούμε όλοι. Γλυκιά μου Κυριακή, κέρδισε ένα κόσμο 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Θα μιλήσει με την Ανσούλα. Κατά τα άλλα, σου ευχόμαστε να περνάς τέλεια και να αντέχεις τη ζέστη.
6: Και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και η Ριάννα είναι το αντίδοτο στην ζέστη, φίλες Κατσόχη, ρε.
1: Γιατί είναι μια δροσιά από μόνο.
0: Αχ, Θεέ μου, τα σάλια μου τρέχουν όταν ακούω Ριάννα.

0: Έχετε πάντως και εσείς τα θεματάκια σας. Εδώ η Χριστίνα σήμερα τα έχει με το γκρι χρώμα των αυτοκινήτων, όχι το γυαλιστερό, αλλά το γκρι της Αλατοπογιάς, λέει. Αυτό που είναι και αστάρι μαζί για να μην σκουριάζονται τα κάγκελα. Ρίση Χριστίνα, πραγματικά δηλαδή, τι ζούρλα έχει φάει με αυτό το χρώμα. Δεν το γουστάρει καθόλου. Να μην βγαίνει, να δεν θα βγαίνει. Κόψτε το γκρι. Αυτό το Χριστινάκι μας έχει τρελαθεί. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα στον Μπιλάκο, ο οποίος και αυτός έκανε την κίνηση μάτια τη ζωή του. Παιδεύεται ένα χρόνο με μια κοπέλα. Λέει, του βγάλε το λάδι, ε. Τα λέγαμε πριν, τα έδωσα όλα μια κλωτσιά. Πάνε, ευτυχώς μα φτιάχνετε κάθε μέρα τη ζωή εσείς. Πολύ δύσκολο το μυαλό της γυναίκας, Μπιλ. Δυσκολεύουν μόνο τη ζωή τους. Όλη η ζωή τους ένα πρόβλημα. Φίλε, δεν είναι. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται. Μπορεί να είναι 3-4 άνθρωποι, άντρες. 5 ώρες σε ένα τσιπουράδικο να μιλάνε, να μιλάνε.
1: Τυχαίο παράδειγμα.
0: Όπως πάντα. Γυρίζουν σπίτι και τους λέει η γυναίκα τους, τι είπατε, διάφορα, αυτά και τα άλλα. Ναι, τι συγκεκριμένο, δεν απαντάς. Μετά 5 ώρες έχει βγει. Οι γυναίκες πάνε 10 λεπτά πίνουν ένα καφέ οι δυο τους και μιλάνε 5 ώρες για το τι έγινε στα 10 λεπτά. Όχι τι έγινε ακριβώς, τι είπανε. Και τι μπορεί να υπονοούσε η άλλη την ώρα που μιλούσαν μεταξύ τους. Αλλά αυτές είναι οι γυναίκες, φίλε μου Βασίλη. Έτσι ζουν οι γυναίκες και έτσι πρέπει να τις αποδεχθούμε. Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να κάνουμε, είμαστε πολύπλοκα πλάσματα.
0: Τα λέγαμε και το πρωί, μάλλον δεν άκουγες, Μπιλάκο μου, για τις γυναίκες και λέγαμε τι ακριβώς θέλουν από εμάς και πόσο είναι πολυσύνθετα τα όντα αυτά. Είχα έναν φίλο ο οποίος έλεγε το μεγαλύτερο μυστικό που μπορεί να κάνει ένας άντρας στη ζωή του με το πέδεμα εδώ και ότι εκπαιδεύεσαι είναι να μπορείς να μην ακούς ακριβώς όλα όσα σου λένε. Απλά να δείχνεις, λέει, μία χαρά στα μάτια σου. Ότι θα ανοίγεις.
1: Κοίτα,
0: πες λίγο κάτι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, βγήκαμε χθες με την. Αυτό δεν είναι χαρά. Αυτό είναι τρομακτικό. Βγήκα χθες με τη φίλη μου την Άννα και μου έλεγε για το δικό της, ο οποίος άκου να δεις τι κάνει. Ωραία το κάνει.
0: Και μέσα σου λες, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και βεβαίως υπάρχουν εκπτώσεις ως 70% στα Mosaic Stores. Που αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες, αλλά και περισσότερα χαμόγελα να νσούλα.
1: Ναι, γιατί αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, πρέπει να πας στα Mosaic. Εκεί θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα γκάτζετ, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτο.
0: Έχουμε δύο Mosaic Stores. Το ένα είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο της πόλης μας ή στο Mosaic στις 28 Οκτωβρίου 16 εκεί στα φιλαράκια μας στον Εύωσμο, αλλά και διαδικτυακά στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, η πρώτη στάση είναι αυτά και περνάμε τέλεια τώρα και πάμε και ζώδια.
2: Κρυός, σύντομα θα νιώσετε ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά σε σειρά.
0: Ναι.
2: Ταύρος, κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τη βιασύνη. Δίδυμος, από το απόγευμα και μετά η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη. Καρκίνος, ο Ερμής ολοκληρώνει τι κάνετε, την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας. Λέων, επιλέξτε προσεκτικά τα λόγια σας, καθώς οι παρεξηγείς δεν αποκλείονται. Παρθένος, σύντομα θα δείτε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικά σχέδια να προχωρούν ξανά. Ζυγός, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε όσους αγαπάτε θα σας γεμίσει αισιοδοξία. Σκορπιός, οι αποφάσεις θα γίνονται όλο ένα και πιο ξεκάθαρες στο ζώδιο της. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες και στις οδηγίες που λαμβάνετε. Εγώκερος, ίσως χρειαστεί να βγείτε για λίγο από τη ζώνη άνεσής σας. Υδροχόος, σημερινή μέρα μπορεί να φέρει μικρές δυσκολίες σε θέματα εργασίας. Και τέλος, ηχθείς, σταδιακά θα αποκτήσετε πιο καθαρή εικόνα για θέματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.
0: Ευχαριστούμε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά.
7: πάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγχρονη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
22: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Zoo News.
1: Κλειστός θα είναι το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για το 10η συνεχόμενη μέρα έπληξαν οι ΗΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμπόδιζαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπράβο.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
6: Επίσης είμαστε πάρα πολύ ωραία. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Και η Λαγκαδά έχει λίγο θεματάκια στα φανάρια Βαρδαρίου.
7: Γενικά είμαστε πάρα πολύ ωραία.
6: Τέλεια θα
7: το κατάλαβα, το πέσε 6-7 φορές. Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
6: Τέλεια.
7: Γενικά φίλε, δεν το έλεγα κι εγώ.
8: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Είναι το Naked With You, είναι η Playman με Νταμιάνο. 8 μετά από τις 8 live. Καλημέρα Δημήτρη και Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για εσάς όλους που πηγαίνετε στη δουλειά σας και μας ακούτε δυνατά. Και σήμερα, ναι, είμαστε εδώ. Δεν έχουμε φύγει ακόμη. Πότε φεύγουμε, Σκάτς?
1: Φεύγουμε την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή τελειώνουν οι εκπομπές. Πάμε για βουτιές. Να ξεκουραστούμε όλο τον Αύγουστο. Θα λείψουμε εγώ. Γιατί γελάς, Λάση?
2: Εσύ στον αέρα μας θα πετάς.
1: Εσύ θα την γνωρίζετε.
0: Τώρα αν θέλεις, φίλε μου, Σκάτς, γιατί ξέρεις το πόσο σε αγαπώ, το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα, για Σαβίκο είσαι φιλαράκι.
1: Θα σου πω, Βασίλη, μπες στη φάση με το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Πάω κάρα παίζει. Σήμερα ζουμερά ελληνικά κρέατα και 100% ελληνικά οπωσδήποτε, με γεύσεις που δεν παίζονται από τον Σαβίκο, έτσι για να αράξουμε. Και σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη μας, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Κάνε μια πρόβλεψη, όχι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, θα τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λες εσύ.
1: Διάβασα την Δυναμό Κιέβου, έχει πολλές ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν παίζει με όλους τους βασικούς της παίκτες. Ενώ ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει δυνατός, ωραίος και φορτσαρισμένο.
2: Οπότε θα τον έβαζε στοίχημα.
0: Θα πάρω να συλληπιθώ το Σαβίδι μετά από αυτά που είπε. Δύσκολα. Μίλησα χθες με τον Κουλιανό, ο οποίος πήγε τρεις ημέρες επάνω και είδε την ομάδα και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα φέτος. Διαφορετική από πέρυσι, καμία σχέση, διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όλα τα σχετικά. Και αυτός το βλέπει καλά. Ελπίζουμε ο προπονητής θα τη βγάλει την παρέλαση.
2: Έτσι ξεκινάει η αρχή της σεζόν. Και
0: σωστό.
2: Μετά.
0: Και μετά βλέπουμε. Για πες τώρα, εσύ τι μας έχεις φέρει,
2: είπαμε. Λοιπόν, τι κάνουν οι γυναίκες και εκνευρίζουν τους άντρες. Θα σας τα πω γιατί τα κάνουμε.
0: Τα κάνουμε.
2: Και εντάξει, αφού λέμε τα δικά σας τα κακά, να πούμε και τα δικά μας.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Το κλασικό δεν έχω τίποτα. Που χρησιμοποιούμε λοιπόν τη σιωπηλή τιμωρία αντί να πούμε ξεκάθαρα το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Το κάνουμε.
0: Το κάνετε και.
2: Σας εκνευρίζει.
0: Μα γιατί είναι καλύτερο να πείτε τι έχετε. Αλλά με δύο ξαναλέω.
1: Όχι, Βασίλη, θα έπρεπε να το καταλάβουμε.
2: Μπράβο,
1: από μόνοι μας. Εκεί είναι που τσατίζομαι.
2: Η πενιγμία αντί για καθαρές κουβέντες. Δηλαδή, περιμένουμε από εσάς να διαβάσετε τη σκέψη μας. Αυτό ταιριάζει και με το πρώτο.
0: Αυτό και να μας εκνευρίζει. Ναι. Και όταν ο άλλος μετά σου λέει γιατί δεν με κατάλαβες και τρελαίνομαι. Ναι. Και λέω, πες το καθαρά.
2: Ή ας πούμε, τελείωσε εντελώς η πενιγμή. Να υπενήσαμε εγώ πράγματα και εσύ να είσαι στον κόσμο σου και εγώ να θέλω να
0: τα κάνω. Τον τελευταίο καιρό, πριν κλείσουμε τέλος πάντων τις διακοπές, τι δίνω. Καλά θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα καίγεται το τομάρι μας μέσα. Λέω πάρα πολύ ωραία. Βέβαια και η Χαλκιδική δεν είναι άσχημη. Βέβαια, μα αυτή η Χαλκιδική δεν έχει.
2: Λοιπόν, σας εκνευρίζει η καθυστέρηση στην προετοιμασία. Το φεύγουμε σε 5 λεπτά που μετατρέπεται τουλάχιστον σε ένα 40 λεπτό.
0: Εντάξει, και εγώ εκεί είμαι καλά.
2: Α, ωραία.
0: Έλα.
2: Η αναμόχλευση του παρελθόντος.
0: Ω, ναι, ναι.
2: Δηλαδή να φέρω έναν καυγά με επιχειρήματα και λάθη από το 2022.
0: Είχες πει για τη μάνα μου τότε ότι είναι κοντή, δηλαδή μας προσέβαλε σαν σόι.
2: Οικογενειακό.
0: Ναι.
2: Και τέλος, η κριτική στον τρόπο που κάνετε δουλειές ή που οδηγείτε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Όχι για την οδήγηση, αλλά ειδικά για τις δουλειές μέσα στο σπίτι. Ότι γιατί δεν το κάνουμε πιο απλά. Αυτό μου λέει εμένα συνέχεια. Γιατί δεν το κάνουμε πιο απλά. Πόσο πιο απλά να το κάνουμε? Ο τρόπος σκέψης του καθενός είναι διαφορετικός.
2: Και γενικά, όταν σας λέμε να κάνετε, ας πούμε, κάτι, μια εργασία, όπου δεν την κάνετε όπως θέλουμε εμείς.
0: Εννοείται. Το κυριότερο όμως είναι ένα, να ξέρεις. Η τιμωρία του σεξ. Δηλαδή, μαλώνεις έτσι και τα λοιπά και κατευθείαν σου κοιτάει μέσα και λέει. Και έχει, ξέρεις, το κοίταγμα. Υπάρχει το κοίταγμα το δεν θα με ακουμπήσεις ένα μήνα. Το κοίταγμα ότι δύο εβδομάδες μακριά μου. Το κοίταγμα της μιας εβδομάδας και το κοίταγμα των δύο νυχτών. Δηλαδή, κοίταξε, το κοίταγμα αυτό το.
2: Αυτό δεν είναι πολύ.
0: Αυτό είναι μία εβδομάδα. Και το άλλο κοιτά.
1: Αυτό έχει φύγει.
0: Δηλαδή, ένα μήνα θα παρακαλάς, θα κάνεις κάτω από το κρεβάτι σαν να κάνεις προσευχή. Να ανέβω για να γίνει φάση.

0: μεγάλες παραβάσεις στο χώρο. Για εσάς μιλάω που είστε επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Η Δημάκη σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκη είναι και σήμερα δίπλα μας και πάμε γρήγορα να παίξουμε με τον παίκτη της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, εκεί στο νούμερο 38 από τις 112 συμμετοχές σήμερα θα συναντήσουμε, μάλλον αν θυμάμαι καλά, Θανάση Θάνο. Θάνος.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Είναι ο Θάνος, σωστά?
2: Σωστά, ο Θάνος.
0: Ο Θάνος, αν και μας έχει στείλει κανονικά το όνομά του, Αθανάσιος.
2: Βγαίνει, ξέρεις, όταν πατάω το επίθετο και το όνομα μου βγάζει αυτόματα το όνομα, οπότε...
0: Και οπότε έτσι πάει, σωστό. Ναι. Αυτό, λοιπόν, φίλε μου, Θάνο ή Θάνε.
2: Θάνο.
0: Φίλε μου, Θάνο. Θέλω να μου πεις εάν είσαι έτοιμος να μας πάρεις όλα τα λεφτά. Έχουμε εδώ έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Θα δείξει.
0: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να διαλέξει τώρα ο Θάνος. Σου εξήγησα και τους κανόνες του παιχνιδιού. Την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα. Παρακαλώ.
2: Ωραία, το νούμερο 2.
0: Το νούμερο 2 θέλει ο Θάνος και σήμερα θα ξεκινήσω από την Άρση Βλάχου.
3: Λοιπόν, εμένα το νούμερο 2 σήμερα.
0: Ναι.
3: Δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Δεν αρέσει πολύ.
3: Όχι.
0: Σκατζόχυρος.
4: Και το δικό μου το αίσθηκτο, γιατί δεν ξέρουμε τις βόμβες, Θάνο, λέει ότι δεν είναι καλή επιλογή.
0: Έλα, φιλαράκια.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά είναι σίγουρα ότι δεν πρέπει να ανοίξει δεύτερη βόμβα, φίλε Θάνο. Να ξέρετε ότι οι δύο αυτοί δεν γνωρίζουν ποτέ τι έχουμε βάλει εμείς και ο συμβολεογράφος. Οπότε έχουν το ένστικτό τους που είναι μερικές φορές πολύ δυνατό. Για πες μου, μένεις στην δεύτερη βόμβα ή την αλλάζεις?
2: Το νούμερο 2, πάμε.
0: Το δυνατό ένστικτο δεν το εμπιστεύεσαι δηλαδή, οπότε μένεις στη νούμερο 2, είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος, οκ. Okay. Θα δώσεις, φίλε Σκάτς, μια προσφορά
4: θα δώσω.
0: Για τον Θάνο.
4: Ναι, έχω μια προσφορά αξίας 30 ευρώ, Θάνο.
0: 30 ευρώ σου δίνει για να μην μπαίξεις, φιλαράκι.
2: Όχι, συνεχίζουμε.
4: Δε σκέψου, είναι καλή προσφορά.
2: Όχι.
0: Όχι, ο Θάνος δεν
3: πάει
0: θέλει
3: για
0: να...
3: πολλά, Θάνος, πάει για τα πολλά.
0: Να δούμε τι έχει η βόμβα 2 μέσα, αφού βάζω τα 30 ευρώ στην τσεπούλα μου και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Φίλε Θάνο, μάλλον δεν άκουγες πολύ καιρό την εκπομπή. Ο τρόπος που τονίζουμε τις λέξεις, ειδικά το τοκί, μεγάλο ένστικτο έχουν τα παιδιά μερικές φορές. Και είναι πολύ καλή η προσφορά.
3: Τώρα να στενάζεις, τώρα είναι αργά.
0: Δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Σε 10 εργάσιμες ξανά εδώ, δηλαδή από Σεπτέμβρη. αυτά. Επειδή το ζητήσανε.
4: Ναι.
0: Οι ακροατές του Ζουρέντου, και ξέρετε, εμείς σας ακούμε κάθε φορά που μας λέτε πράγματα. Φέτος το καλοκαίρι παίζουμε πάρα πολλά tense τραγούδια και πριν και μετά, κάπου γιατί από το 8-9 μέχρι και το 16-17 και παίζουμε και πολλά ρουμάνικα γιατί σας αρέσουν αυτές οι εποχές.
3: Είναι έτσι καλοκαιρινά.
0: Έτσι. Accent.

0: η Νάνση μας. Ωραίες οι έρευνες στους παιδιά, λέει, αλλά δεν ακούνε τίποτα. Μπιλ, δεν πάνε να μιλάς, σαν κολλήσεις το μυαλό τους. Κάπου έχουν δίκιο, λέει, εκεί σταματάνε, τέλος. Να σε λένε και παράλογο και από πάνω. Ρε φίλε, πολύ πίκρα σήμερα, πολύ με στεναχωρείς. Λοιπόν, καμωρό πρέπει να βρεις γρήγορα, γρήγορα, για να πάμε για άλλα ωραία, πιο μεγάλα. Καλημέρα και στην Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ. Προ-παρασκευιάτικες καλημέρες στο καλύτερο πρωινό παρεώνιο όλου του ραδιοφωνικού κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Του ραδιοφωνικού κόσμου, τι ωραίο!
0: Τι ωραίο ήταν αυτό. Καλημέρα και στη Φωτεινούλα μου, στη Γλυκιά που είναι εδώ. Με πολύ ωραίο αεράκι, λέει σήμερα. Ναι, Γλυκιά μου, Φωτεινούλα. Και το αεράκι είναι και λέμαργο σήμερα, θα έλεγα.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
14: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
13: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
14: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
15: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
15: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
15: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
14: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
15: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: και σήμερα.
1: Παιδιά, σήμερα μπήκα τραγουδώντας Ρία Ελληνίδου.
2: Λίγο μετά τις 8.30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Και εξηγήστε μου.
1: Έλα, ρε, εντάξει,
0: κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με την υπέροχη Σακύρα και τον Μπέρνα Μπόι. Κομματάρα μεγάλη, ειλικρινά το καλοκαίρι θα γίνει χαμός.
1: Και άκουγα στους Troublemakers τα παιδιά μου που κέρδισαν να πάνε Σακύρα.
0: Και.
1: Αχ, πόσο χαρά είχαν, πόσο ενθουσιασμό.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Τα παιδιά θα περάσουν τέλεια, γιατί με τη Σακύρα θα... πιστεύω ότι θα γίνεται μεγάλος χαμός με το χορό στη Σακύρα, έτσι δεν
1: σίγουρα,
0: είναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Σημείο αναφοράς τώρα για την πόλη μας, για την Θεσσαλονίκη μας και για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει σταματήσει να είναι η Waterland, η οποία ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους και μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ.
1: Έτσι, για επισκεφτείτε τώρα το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες, το διάσημο χονί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ.
0: Το νησί των πειρατών!
1: Αυτός αρέσει εσένα. Και τον Ταρζάν και την παιδική ζούγκλα και τα πάντα όλα.
0: Υπέροχα. Βεβαίως με την Waterland. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωργάρα, ο οποίος μόλις συντονίστηκε. Στον Κωνσταντίνο που ακούει Zoo Radio και σήμερα και περνάει superb στη δουλειά του. Η Μαρίνα, παιδιά, είστε όντως η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Γλυκιά Μαρίνα, και να σας το αποκαλύψουμε γιατί πέρασε εκεί η ώρα ότι έγινε και συμφωνία. Χθες πέσανε κανονικά υπογραφές και από τους τρεις μας και του χρόνου θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ναι!
0: Και πάλι!
2: Μεγάλη μια χρονιά κλείσαμε!
0: Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα είμαστε στο πρωινό του Zoo Radio.
1: Και να στείλω εδώ τα φιλιά μου στην Στέλλα.
0: Αν νόμιζα στην manager σου που σου ανέβασε κατά 20% το κασέ και μας ξεκόλιασες.
1: Ναι, να το δεχτήκατε. Όχι, στη manager μου την ευχαριστώ, παίρνει και ποσοστό, ξέρεις. Στη Στέλλα που ήταν χθες στο ταμείο που πήγα και ψώνισα έτσι ωραία σεντόνια και ριχτάρια και τέτοια στο μεγάλο το εμπορικό. Μας ακούει από παλιά σκάτ που κάναμε εκπομπή εμείς.
0: Με το μαγικό τρόπο.
1: Μας ακούει τώρα φανατικά και είναι και από τα Τρίκαλα, μου είπε να σου πω.
0: Α, την αγάπη μου. Να πάω και εγώ να ψωνίσω και εγώ που θέλω έτσι κάτι ωραία σεντονάκια. Ναι. Πες μου.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω την καλή είδηση της ημέρας, γιατί οι φοιτητές δημιούργησαν προφυλακτικά που αλλάζουν χρώμα όταν ανιχνεύουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
0: Οπα,
1: υπέροχο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Το προφυλακτικό περιέχει ειδικά μόρια που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με ορισμένα βακτήρια και ιούς, όπως τα χλαμίδια ή σύφυλλη. Αν εντοπιστεί κάποιος παθογόνος μικροοργανισμός, το υλικό αλλάζει χρώμα. Δες τώρα, γίνεται ας πούμε κόκκινο.
0: Ωρε φίλε.
2: Καλή μα και αυτό, μπράβο, μπράβο που το κάνεις.
0: Τι μπράβο, αγόρι μου. Είναι σαν να τον έβαλες στη φωτιά, βγαίνεις έξω και τρέχεις.
1: Στόχος της ιδέας είναι να προσφέρει έναν απλό και άμεσο τρόπο ευαισθητοποίησης, ώστε οι χρήστες να αναζητούν έγκαιρα ιατρικό έλεγχο και θεραπεία όταν υπάρχει ένδειξη πιθανής μόλυσης. Να πούμε ότι ακόμα δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο το προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που φτιάξαν οι φοιτητές, αλλά δείχνει ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να συνεργαστούν για το καλύτερο.
0: Φίλε, κάτσε, είσαι μέσα, περνάς καλά.
2: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά χαίρεσαι. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Και βαράει κόκκινο.
2: Και βγαίνεις και τρέχεις.
0: Και όχι, δεν λες. Και δεν λες γεια. Δεν λες γεια. Τρέχεις και σου λένε πού πας.
2: Ναι.
0: Δε, ούτε καλή νύχτα, ούτε τίποτα. Έφυγα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ω, Παναγία μου, θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Let's get run. Def Leppard. Καλή είναι η τριάδα ζωή, αλλά μας βγαίνει ακριβή η Νάνση Βλάχου. Φαντάσου, χαμηλώσαμε τις τιμές των άλλων για να την κρατήσουμε. Όχι τις δικές μας.

0: αυτά τα σάλια των ανδρών για την Άνση Βλάχου με κάνουν να ιδιάζω.
1: Μην αηδιάζει, γιατί τις θέλουμε και για του χρόνου.
0: Το αξίζει το κορίτσι και παραπάνω έπρεπε να τις δώσετε, λέει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Δεν ντρέπεσαι, ρε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Δεν ντρέπεσαι.
1: Εκτιμάς.
0: Ντροπή, πραγματικά. Δηλαδή, εμείς δεν το αξίζουμε. Δεν έπρεπε να πάρουμε κι εμείς ένα 25-30% παραπάνω. Αχ, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, τέτοια γυναίκα, λέει, δεν την αφήνεις ποτέ, φίλε Μπιλ. Συνεχίστε μαζί της, λέει. Είναι η απόλαυση, σεξουλιάρα, έξυπνη, όμορφη φωνή.
1: Αχ, Δημήτρη. Τι ωραίο.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ναι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Γεια σου Τζονάρα μου. Καλημέρα στην Κίκη μας που μας ακούει και σήμερα, λέει τα καλύτερα νέα. Μου φτιάξατε τη μέρα, σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που χαρήκατε όλοι σας. Η ζωήτσα, η γλυκιά. Δεν θα μπορούσε να μην είναι η τριάδα αυτή για το πρωινό. Thank you very much. Καλημέρα στην Jenny Jenny. Μπράβο, μπράβο παιδιά, σας αγαπώ και πάλι μαζί με την νέα σεζόν. Και εμείς σας αγαπάμε βρε λατρεμένα μας. Κάθε με εδώ με τα μηνυματάκια σας, τα ωραία που μας στέλνετε. Καλημέρα στον Στελάρα. Μπράβο ρε παιδιά, λέει, και του χρόνου φουντούνια. Εγώ θα το πω αυτό. Καλημέρα στην Ολίνα. Yes, καλημέρα ρε παιδιά. Πολύ χαρήκαμε που θα είστε πάλι η παρέα μας κάθε πρωί. Άσχετα αν σας ξυλώθηκε το παντελόνι. Καλημέρα η Βάγια. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Με το καλό να σας ακούμε καθημερινά. Αχ, αγάπη μου, ευχαριστώ. Και εσένα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Τι να πρωτοαπαντήσω. Θα τα διαβάσω λίγο τα υπόλοιπα γιατί περιμένει ο Σκάτς με το ανέκδοτο του. Γιώργος. Γιώργος, Ιωάννα. Φρόσο. Δήμητρα. Βάσο. Για τα λεφτά μιλάτε, λέει παιδιά. Ο Τοκμακίδης έσκασε.
2: Νάτος, τι λέει.
0: Μπήκα την κατάλληλη στιγμή. Ναι, λέμε ότι θα πάρουμε 20% κάτω. Όλοι εσείς. Και εμείς 20% κάτω για να μείνει η Νάνση Βλάχου, γιατί ζήτησε πολλά λεφτά εδώ από την εργοδοσία. Συμφωνείς, Χρήστο μου? Ο Χρήστης, Χρήστος Τοκμαχίδης αποχώρησε από την εφαρμογή Viber. Από την εφαρμογή Viber. Έφυγε, πάει γι' αυτό σε ένα πάντα ανέκδοτο.
2: Ποιος είναι ο πιο αρενοπός ποταμός?
0: Ο πιο αρενοπός, ναι, ποταμός, ελληνικός.
2: Ελληνικός, βέβαια, πολύ ωραίος έτσι.
0: Ελληνικός.
1: Αλιάκμονας.
2: Ο ενιπαίος.
1: Γελάει μόνος, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Κοίταξε. Είσαι χαζός, αλήθεια, το λέω. Ενιπαίος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.
7: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
12: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
15: Που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Zoo News.
0: Κλειστό θα είναι το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα έπληξαν ΗΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμπόδιζαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μετά τη Ζαχάρα και τον Μάτ. Η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί κατέθεσε αίτηση για να εφαιρεθεί το επίθετο του ηθοποιού. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, εδώ είμαστε. Βρέ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα της παραμονής μας. Καλημέρα, η Πινελόπη βέβαια το πηγαίνει σε άλλο level το όλο θέμα που ανακοινώσαμε, το ότι κλείσαμε συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά.
2: Τι λέει?
1: Ευχαριστούμε που φέτος δεν μας βγάλατε το λάδι.
2: Αχ, Πινελόπη, έχεις δίκιο.
1: Που το λέγανε έξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βγάλα το λάδι μόνο σε εσάς. Πέρυσι το έβαλα και στα παιδιά.
2: Μας το έβγαλε το λάδι πέρυσι, αυτό λέγαμε χθες.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Μας φτιάχνετε κάθε πρωί, λέει, την διάθεση, τη μέρα. Και τρελή χαρά που θα σας έχουμε και την επόμενη σεζόν. Την αγάπη μας, γλυκιά μου και πάλι. Η Μάγια είναι εδώ. Τι καλά νέα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Καλημέρα στον Γιωργάρα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Thank you very much. Στην Μιχαέλα, την πιο γλυκιά μας, καλημέρα. Πώς είστε τόσοι πολλοί εδώ και δεν πάτε διακοπές, ρε παιδιά? Ο Γιάννης γράφει για το ανέκδοτο σήμερα. Πιο πολύ γελάσαμε με τον Σκατζόχερο παρά με το ανέκδοτο του. Ευτυχώς δεν είναι και Ευρωπαίος ποταμός. Καλημέρα, όλη μέρα. Στο Χριστάρα μας, καλημέρα. Τι ακούω, τι ακούω. Συνεχίζουμε και του χρόνου. Ναι, υπογράψαμε. Είπαμε ότι μας βήθησε οικονομικά η Νάνση Βλάχου, η οποία ζήτησε τεράστια αύξηση, αλλά τελικά τη τη δώσανε. Νάνση, δεν έχεις να διαπραγματευτείς και στη δική μου την δουλειά 20%, ούτε να μην πω τι. Ευρυπίδης, καλημέρα αγάπες, συν ένας χρόνος μαζί, συν ένας χρόνος παρέας, έρωτας 100%. Καλημέρα. Ναι, ναι, λέει, φτάνω, εσύ φτάνεις, εγώ βγαίνω. Γιατί δεν βλέπεις, λέει, άσπρο πάτο το έβαλα. Μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ, γιατί το παρακάτω είναι πολύ shocking αυτό που μου γράφω ανέκδοτο. Γιάννη, τι έγραψε εγώ?
3: Τι πρόστιχα στέλνετε,
1: ρε φίλε. Ναι, καλημέρα στην γλυκιά μου η Ιωάννα. Ομαδάρα τέλεια, λέει, για τα νέα σας. Καλημέρα στον Γιώργο. Μπράβο, παιδιά. Ακόμη ένα χρόνο παρέα. Καλημέρα σε όλους. Και στον Λευτέρη μας επίσης. Όμορφη καλημέρα στους καλύτερους. Μπράβο που συνεχίζετε. Είναι μεγάλη τιμή που η Νάνση είναι στον όμιλο Metro Media. Bill, πες εκεί στον πρόεδρο να πληρώσει και τις βενζίνες της. Το κερδίσαμε αυτό, φίλε. Γιατί ο άνδρας της πάλι για καλό μας της πήρε ηλεκτρικό. Οπότε κάτι κερδίσαμε. Παρακαλώ, τι έχουμε
2: λοιπόν,
1: αυτή την ώρα?
2: Αυτή την ώρα έχουμε την προσμονή των διακοπών. Ναι. Έχουμε το παιχνίδι μας, ο Χαμπίμπι και τη Γιάννα να τραγουδάνε. Ρία Ελληνίδου σήμερα και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το ζωσμουνιά από τα τελεία του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτσο, χρυσό κουκουνάρι και μία έρευνα φυσικά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση μόνο στο ύψος Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή δυστυχώς περνάει δύσκολα επίσης και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ ωραία. Ακόμη και η Τσιμισκή Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Γενικά το κέντρο μας κινείται άνετα. Λίγο κινησούλα μόνο, συναντάμε φανάρια Χάνθ.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ και σήμερα επικοινωνία 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να το ζήσουμε και αυτό το πρωινό έως και τις 11. Αυτός είναι ο υπέροχος Somber 12 to 12.

0: μας ακούει πλέον με το Metro FM στους 97,8. Καλημέρα και στη Χαλκιδική μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γλυκιά μου Νάνση, φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora.
1: Βέβαια, το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη φέροντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα λοιπόν και αύριο από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα επισκεφτούμε το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε για να ανακαλύψουμε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσουμε καλοκαιρινά looks αλλά και να ζήσουμε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις.
1: Ελάτε όλοι να ζήσουμε όλοι μαζί από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και να χαρίσουμε έτσι στο καλοκαίρι μας περισσότερη λάμψη, γιατί το καλοκαίρι θέλει λάμψη, παιδιά.
0: Ξέρεις γιατί γελάω, όχι γιατί... για τη λάμψη. Για την ατάκα του Κωνσταντίνου.
1: Τι λέει.
0: Καλά, βρε, πάλι εσάς θα τρώμε στη μάμα κάθε πρωί. Ουστ. Καλημέρα, καλημέρα. Η Σίλβια λέει, παιδιά, πότε θα είναι η πρώτη εκπομπή? Γιατί εγώ είμαι που έταξα μπουγάτσα. Έλα βρε, η πρώτη εκπομπή θα κάνουν τα παιδιά εδώ στις 24 Αυγούστου. Και εγώ κάποια στιγμή θα έρθω, γιατί,
1: τώρα, 31 είναι Δευτέρα.
0: Θα δικαιολογηθώ έτσι, γιατί θα με κράξουν τώρα.
1: Όχι, δεν σε κράσουν.
0: Ετοιμάζουμε τα ραδιόφωνα. Έχουμε 3 σταθμούς που ξεκινάνε πάλι προγράμματα στις 24 Αυγούστου. Οπότε ετοιμάζουμε τα ραδιόφωνα. Έτσι, κυρίως τα προγράμματα, τις μουσικές, νέα σήματα κτλ. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία εβδομάδα για να τα βάλουμε σε μία τάξη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευτυχώς που θα είστε ένα χρόνο πάλι μαζί μας. Μπας και κάνουμε, λέει, κοιλιακούς από τα γέλια, αφού δεν μπορούμε να πάμε στο γυμναστήριο. Γεια σου, γλυκιά μου.
1: Κοίταξε, Βασίλη, τώρα θα σου εκμυστηρευτώ κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
0: Να το πεις.
1: Αλλά πέρσι, έτσι που κάνουμε μία εβδομάδα μόνοι μας με το σκάτς, ήταν και προσαρμογή για εμάς. Λίγο-λίγο από τις διακοπές. Ξεκινήσαμε, ναι. Γιατί εμείς ήμασταν πιο χαλαροί, πιο έτσι. Σιγά-σιγά μπήκαμε στο κλίμα. Μετά ήρθες εσύ σαρωτικός στα σαρωτικά.
0: Όχι, να πω λίγο κάτι. Δύο εβδομάδες κάνατε και πραγματικά δύο σας χρειάζονται. Να κάνετε μόνοι σας. Έλα, πες μας.
1: Λοιπόν, γιατί η προσμονή των διακοπών μας κάνει πιο χαρούμενος από τις ίδιες τις διακοπές? Σύμφωνα με τον ειδικό κοινωνικό επιστήμονα Arthur C. Brooks, η μεγαλύτερη προσμονή έχει μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας. Γιατί? Ακούσε τι λέει η νευροχημεία. Ο ψεκασμός της δοπαμίνης. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι σχεδιάζουν διακοπές νιώθουν πιο ευτυχισμένοι τις εβδομάδες πριν παρά τη μέρα που ξεκινάνε οι διακοπές.
0: Εγώ σου λέω ότι την ημέρα που ξεκινάνε οι διακοπές νιώθω και μια μικρή θλίψη.
1: Γιατί τέλειωσε, οπότε. Γιατί τέλειωσε.
0: Ήρθε και θα τελειώσει. Γι' αυτό, ναι.
1: Ξεκάθαρο κίνητρο. Η έρευνα λέει ότι υπάρχουν 6 ταξιδιωτικά κίνητρα. Η εξερεύνηση, η απόδραση, το κύρος, η φύση, η ιστορία και η οικογένεια και τους φίλους. Αν αναζητάς χαλάρωση, αλλά προγραμματίζεις ένα χωτικό πρόγραμμα, θα απογοητευτείς.
0: Σωστό.
1: Επίσης, εδώ πέρα, σύντομα ταξίδια, λέει, προσφέρουν μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση από πολυήμερες διακοπές.
0: Επίσης, συμφωνώ.
1: Πώς θα προστατεύσεις τώρα την εμπειρία σου?
0: Πώς?
1: Βγάλε λιγότερες φωτογραφίες. Η διακοπή της στιγμής για να αποθανατήσεις τη στιγμή μειώνει την απόλαυση κατά 20%.
0: Οπότε λιγότερα φωτογραφία. Σκατζούλη, εγώ κάνα 20 βγάζω σε περίπου 10 μέρες.
2: Καλά, είναι normal είσαι.
0: Μια, δυο, τη μέρα. Και κυρίως τον Αντωνάκη.
1: Και εγώ, τη μικρή
0: κυρίως,
1: πιο πολύ.
0: Ναι,
1: και τέλος, λέει, επίστρεψε μια-δυο μέρες νωρίτερα στο σπίτι.
0: Επέστρεψε μια-δυο μέρες, ναι, για να έχεις το χρόνο να...
1: Για να έχεις ομαλή μετάβαση και να μην παίρνεις ριζικές αποφάσεις την πρώτη εβδομάδα. Γιατί αυτό σου κάνει μελαγχολία, σου προσδίδει μελαγχολία και άγχος.
0: Αχ, να σου λέω, μου ήρθαν οι διακοπές.
2: Κοντεύουνε, φεύγουνε.
0: Θα τελειώσω. Είμαι θλιμμένος. Με στεναχώρησε.
1: Κάτσε, εσύ χθες έκλεισε σήμερα.

0: Εδώ βλέπω 20 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσουμε τα πιο εκλεκτά κοκτέιλ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη.
1: Είναι και αυτά τα καλοκαιρινά που είναι τα καινούργια από 16 Ιουνίου. Είναι 4 καλοκαιρινές γεύσεις που έρχονται να γίνουν και έχουν γίνει, μπορώ να πω, η νέα μας αιμονή. Το δροσερό Gin Berry, απολαυστικό Spicy Melon Cooler και το καλοκαιρινό Summer Love.
0: Πολύ όμορφα. Τώρα, αγαπημένη μου Νάνση, γιατί έτρεχες έξω επειδή έρχεσαι κουτσομπολιό πάλι. Ηρέμησε. Ηρέμησε λίγο.
1: Έχω πάρει και τις αναπνοές μου.
0: Έρχεται ο Χαμπίμπης με την γυάλα, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει και εσείς να είστε οι δύο πιο γρήγοροι που θα παίξετε, θα διαγωνιστείτε σήμερα. Και ο ένας θα κερδίσει το δώρο.

0: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα κρύβει την Ρία, την Ελληνίδου.
1: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Στον Χαμπίμπι και στην γιάλα, και είναι η ώρα που πρέπει να το ερμηνεύσετε εσείς, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-232-908. 2310-232-908. Αφού σας το δώσουν στο πιάτο, ο Χαμπίμπης με τη γιάλα. Σήμερα Πέμπτη, ξεκινάμε με τη γιάλα.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνω μ' αγκαλιά τώρα μως γίνεται.
0: Μως γίνεται.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Κοίταξε, το πήγες καλά. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ο φίλος Βοσκατζόκιος που θα το μιλήσει. 3, 2, 1, πάμε.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Συγχαρητήρια.
0: Οι ερμηνείες ήταν εξαιρετικές. Όμως τώρα 2-3-10-2-32-9-08 πρέπει να στείλετε εσείς την θετική σας ενέργεια, να βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο μας TGI Fridays, 20 ευρώ δώρο επιταγή. Βγαίνετε στον αέρα, τραγουδάτε τη Ρία. Έλα Ρία.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε
0: μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Ή στέλνετε Viber μήνυμα στο 69-31-908-908. Φωνητικό, τραγουδιστικό, εσύ, όχι τους στίχους σκέτους. Για να δούμε ποιος θα πάρει το δώρο σήμερα από τα TGI Fridays. Κυρίες και κύριοι, καλή επιτυχία.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Μέση που δεν εγκρίνεται. Μια παράνομη ζωή να κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά.
7: Αγκαλιά. Μ' άρεσε όπως το είπες τώρα. Γιατί σταμάτησες. Τώρα πώς γίνεται.
8: Απογοήτευση.
7: Να πεθαίνουμε αγκαλιά. Τώρα πώς γίνεται. Πάμε, πάμε.
6: Πώς γίνεται.
7: Α,
6: να το ξαναπώ.
7: Πάρ' το μία από την αρχή λίγο, αλλά βάλε Δευτέρα. Πάμε.
6: Εντάξει. Ναι. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή να κατακρίνετε. Να πεθαίνουμε αγκαλιά.
7: Πήγε λάθη από όταν.
8: Μέχρι εκεί
7: φτάνει. Πώς θα σου δώσουμε το δώρο μετά. Πώς θα σου δώσουμε το δώρο. Αν δεν καταλαβαίνεις. Τρελή είναι ρε παιδί μου. Λέει δεν κερδίζω δώρα. Βγαίνει στον αέρα και μετά αγκαλιά.
8: Και το σταματάει. Μόλις.
6: Είναι παθιάρικα.
7: Τέλος πάντων. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Θα διαχωριστείς με τον φίλο μου τον Λευτέρη που είναι εδώ. Για να τον ακούσουμε και τον Λευτέρη. Έλα.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
7: Από το μπάνιο του.
9: Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε με εσείς που δεν εγκρίνετε.
7: Αυτή ήταν, ήταν υπέροχος και ο Λευτέρης. Αυτά ήταν τα ατομάκια που παίξανε σήμερα. Ο Λευκή, θα πάρω εγώ πρώτος το λόγο σήμερα, γιατί πάντα με αδειάζεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Λευτέρης, ειδικά στο τέλος που έκανε αυτό το σπάσιμο κτλ. Αλλά λόγω παράνοιας ακροάτριας θα το έδωσω στην πρώτη εγώ.
8: Εγώ θα το δώσω στο Λευτέρη, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός.
10: Δεν την πρόλαβε,
7: ναι, αλλά η Δήμητρα.
8: Ναι, αλλά εμένα.
7: Είχε ωραία παράνοια, είχε τρέλα.
8: Εμένα ο Λευτέρης μ' άρεσε.
10: Και οι δύο παραλογικοί ήταν.
7: Μ' αρέσουν.
10: Τους γουστάρω και τους δύο. Αλλά ο Λευτέρης μ' άρεσε που είχε και βίντεο κλιπ μέσα από τον μπάνιο γι' αυτό.
7: Εντροπή, πάλι δεν κέρδισε η Δήμητρα.
10: Ο άλλος ήταν υπερπαραγωγή.
7: Λευτέρη, κερδίζεις Δήμητρα. Συγγνώμη, αγάπη μου. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά αυτοί είναι. Αυτούς έχω δίπλα μου. Αυτούς θα λουστώ και του χρόνου. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Α, και ο Κώστας έστειλε. Δεν παίζει βέβαια, αλλά έτσι ακούμε.
11: Γεια μου εσύ που δεν γκρίνεται. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
10: Κώστα ψηφίζω.
11: Δεν αλλάζει. Τώρα πως γίνεται.
8: Κι εγώ.
11: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
10: Καλύτερα από όλους.
7: Κώστα, Ποιο τραγουδάει, πες μας λίγο το όνομα του παιδιού σου τώρα. Ήταν φανταστικό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Μόνο αν ο Λευτέρης το δώσει στο παιδάκι. Ναι, μόνο, έτσι.
10: Μόνο έτσι.
7: Έτσι. Λοιπόν, πες μας μόνο λίγο, Κώστα, ποιο ήταν αυτό το κουκλάκι που τραγούδησε και μας άρεσε πάρα πολύ.
11: Γεια σας, εσύ.

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Φοβερό!
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
1: Και τώρα κλαμπάρουν.
2: Έλα, εντάξει, καλά. Η Ιωάννα ήθελε και αυτή τη δίμητρα, να ξέρεις. Έχεις μπιφ τώρα.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Αυτό είναι το Upside Down, υπέροχη διασκευή για το καλοκαίρι του 2026, για να κλαμπάρουμε κυριολεκτικά γρήγορα και σήμερα να πεταχτούμε μια βόλτα βεβαίως τώρα στο φίλο μου τον Ζόζ, τον Μουνιέ Ζόζ.
1: Συγχαρητήρια, τα άμαθα.
0: Τα άμαθες, ε, τι έμαθες.
1: Έμαθα, έπεσαν οι υπογραφές, έμαθα και του χρόνου, παρέμενε με θέλτη, θα πάρτε και έναν άλλο.
0: Αυτό,
2: όχι άλλο, ναι.
0: Ήτανε, όταν μπήκαν οι υπογραφές, έτσι για να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα ξεχαστεί γιατί είχα εκνευριστεί με την Νάνση, η οποία έκανε πολύ, πολύ μεγάλα μπαζάρια.
1: Την άτιμη τη, σα πάτησε κάτω όλους.
0: Εγώ έχω μεταξύ το διπλό ότι και πρέπει να τη λάρω για την εκπομπή και πρέπει να είμαι και ο διευθυντής που πρέπει να τη πω: μη ζητάς τόσα πολλά. Δεν ξέρω άμα το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι
1: το
0: λίγο δύσκολο. Δεν
1: καταλαβαίνουμε τι πονηρό είναι.
0: Και λέει ξαφνικά λέει 35%. Μένουμε.
1: 35% καλέ.
0: Ναι, και τελικά το κλείσαμε στο 20% και μετά μου αποκαλύπτει έξω. Λέει τώρα θα σου μιλήσω ως φίλο και όχι ως διευθυντή. Ότι κοίταξε να είσαι Βασίλη μου, εγώ 20 ήθελα να πάρω, λέει, αλλά το είπα 35 για να φτάσω στο 20, κατάλαβες.
1: Πόπο, καλά, βρε Νάση μου, τι είσαι αυτά που πολίτρια πρέπει να γίνει.
0: Μυστική εμείς. Τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου όμορφες,
0: ναι.
1: Σήμερα θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε ένα τέλος τόσο καιρό στο Polka Dot, το οποίο τιμήσατε και καλά κάνετε.
0: Οπα.
2: Ναι, εσύ μας το έχεις πει.
1: Έτσι, μπράβο, αλλά τώρα περνάει η εποχή του και πάμε σε κάτι πιο ωραίο, πιο cool, πιο κομψό. Έρχεται το Ριγέ Φόρεμα.
2: Μ' αρέσουν
1: τα Ριγέ. Είναι πολύ πιο εύκολη επιλογή από το προηγούμενο, το Polka Dot, Νάνση μου.
0: Ναι.
1: Έτσι το θέλω σε μεγάλες ρίγες κάθετες, είτε σε μικρούτσικες για πουκαμισάκι.
0: Είσαι σαν ΠΑΟΚ θα βγουν έξω εσύ κάθετες ρίγες. Ο ΠΑΟΚ έχει τέτοια. Τα λεπτά εμένα μου αρέσουν εσύ, Ζωζ. Τι έγινε, άλλαξε η μόδα πάλι.
1: Θα σου πω, το λεπτό, η λεπτή ρίγα,
0: ναι,
1: φοριέται πάρα πολύ σε πουκάμισο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παντελόνι. Όμως σε φόρεμα οι κοριτσάρες θα διαλέξουν τη χοντρή την κάθετη τη ρίγα. Έτσι χρωματάκια παίζουν διάφορα, μπλε, κόκκινο, πράσινο, βεραμάν. Γενικά έχει πάρα πολλούς χρωματισμούς για να παίξεις τώρα το καλοκαίρι και να κάνεις τη διαφορά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρις Μουνιέ.
1: Θα δημιουργήσει μια διαφορετική χρωματική παλέτα πάνω σου.
0: Thank you, την αγάπη μας. Καλημέρα, Ζόρις μου.
1: Τα φιλιά.
2: Γεια σας, Ζόρις.
0: Χάρηκες, άλλο ένα χρόνο μαζί. Ναι, χθες θα υπογράψουμε τα συμβόλαια και του χρόνου μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ. Θα τα λέμε με τις μόδες. Άντε, φιλάκια, φιλάκια.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Οριοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Once I love you, the one you love. Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 23 του Ιούλη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Και παιδιά μου, έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα εδώ. Έρεσε όλα τα φιλαράκια της πρωινής παρέας. Ότι δεν γίνεται να πάμε στον χορηγό μας, στα Mosaic Stores, και να φύγουμε με άδεια χέρια.
1: Έτσι. Δεν γίνεται, όχι Βασίλη, με τίποτα δεν γίνεται.
0: Γιατί πάμε για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρισκόμαστε να χαζεύουμε διακοσμητικά, gadgets, είδη σπιτιού, δωράκια, σχολικά, beauty, προϊόντα. Και λες αυτό το θέλω και αυτό και αυτό και όλα.
1: Και τώρα που έχουν εκτόσεις έως και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για διακοπές, κάντε μια στάση στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.
0: Μπράβο.
1: Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, γιατί στα Mosaic Stores πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για άλλα. Να πούμε ότι αν δεν σας έχουν έρθει μηνύματα καλημέρες, ευχαριστήρια που στέλνουμε για τα ωραία λόγια που μας λέτε, να ξέρετε ότι έφαγε και πάλι το γνωστό του σκάλωμα το αγαπημένο μας Viber. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος είναι εδώ. Είναι η Μαρία αυτή που τραγούδησε σήμερα. Αυτό το υπέροχο κοριτσάκι που ακούσαμε να ερμηνεύει.
1: Καλημέρα. Ο Λευτέρης δεν απάντησε να το δώσουμε στη Μαρία, ρε Λευτέρη.
0: Όχι, δεν απάντησε. Σημαίνει το θέλει. Καλημέρα, όμορφα μου πλάσματα, λέει η Χριστιανά. Καλημέρα, γλυκιά μου Χριστιανά. Καλημέρα, τα παιδιά. Μας γράφει και η Δήμητρα. Και βεβαίως, τι έχουμε τώρα, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, σας έχω κάτι από τη Λετωνία. Ναι. Έτσι, ένα νέο.
2: Στη Λάτβια.
1: Ναι, στη Λάτβια. Εκεί έχει 15,5% περισσότερες γυναίκες από τους άντρες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και τι κάνουν εκεί τα κορίτσια. Νοικιάζουν συζύγους.
0: Νόμιζα ψαλίδια.
1: Αχ, ντροπή. Πράγματα είναι αυτά. Μας ακούνε και παιδιά.
0: Ότι γίνανε μοδίστρες, καλέ. Πού πήγε το μυαλό σου το πονηρό? Δεν τράπηκες.
1: Δεν τράπηκα.
0: Είχα το στο μυαλό μου το ζόμι μου.
1: Λοιπόν, τώρα οι γυναίκες νοικιάζουν συζύγους ανά ώρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν το μπορώ.
2: Το κάνω εικόνα. Να ράβουν, να κόβουν με τα ψαλίδια.
0: Μπράβο, έλα πες.
1: Λοιπόν, οι άντρες που λέτε εμφανίζονται στα σπίτια για να κάνουν διάφορες δουλειές που χρησιμοποιούμε εμείς οι γυναίκες στους άντρες. Ας πούμε, να κατεβάζουν τις κουρτίνες. Να βοηθήσουν σε κάτι που χρειάζεται το σπίτι.
0: Γι' αυτό ρε παντρεγιάζεται. Δεν τρέπεστε λίγο?
2: Ανεβαίνει ο Λετωνός, σε πάω να κατεβάσω την κουρτίνα.
0: Ωρε φίλε.
1: Εσείς ανοικιάζατε αλήθεια, κορίτσιο και έξω, έτσι σύζυγο, για μια ώρα. Για κάτι που χρειάζεστε για μέσα στο σπίτι.
0: Εδώ δεν θέλετε να μας δείτε ένα λεπτό. Για μια ώρα θα μας νοικιάσετε. Να μας δώσετε μπορεί.
1: Μου, για ένα ραντεβού να βγούμε έτσι για φαγητό. Δεν θα κάνουμε κάτι μετά. Έτσι.
0: Τέλος πάντων. Θα μας πουν τα κορίτσια. Τώρα να πω ότι ο Λευτέρης έρχεται και τοποθετείται. Ναι, παιδιά, λέει, το δώρο θέλω να το πάρει το κοριτσάκι Μαρία, που είναι 9 ετών μας, λέει εδώ ο Κώστας, οπότε Κώστα.
1: Έλα,
0: να
1: πεις... Λευτέρη, μπράβο.
0: Μπράβο, θα χειροκροτήσουμε τον Λευτέρη, ναι, και να του πούμε ότι είναι πλέον ένας από τους αγαπημένους ακροατές της εκπομπής, διότι είναι τόσο large. Έδωσε το δώρο στο κορίτσι, στο κορίτσι μας, το οποίο τραγούδησε, στο μαράκι μας, και είναι 9 ετών. Και μπράβο στο Λευτέρη και μπράβο στο μαράκι που θα επικοινωνήσετε τώρα, εσύ Κώστα, για να πάρεις το δώρο για την κορούλα σου. Κάτι άλλο, Σκάτς?
2: Κάτι άλλο, κομματάρα τώρα. Φύγαμε 2011. Playman, Clady και Tamta, Tonight. Φοβερό!
1: Φοβερό, Σκάτς.
0: Τι έχεις φέρει,

0: Ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας στο 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Ή αν δεν θέλεις να πάρεις στα αγγλικά, βάλ' το στα ελληνικά που είναι πιο εύκολο. Βόμβα και ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 69-31-908-908. Φυσικά να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στις 10 και 15, και θα παίξουμε για έως 200 ευρώ μετρητά. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Καλημέρα στην Μυρτό μας, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, πολλά φυλάκια να στείλουμε στον Διαμαντή. Καλά, αυτές λένε, νομίζουν ότι νοικιάζουν σκλάβους, Βασίλη μου. Μην πάτε ποτέ εκεί. Καλημέρα, δεν θα πούμε τώρα όλο το μήνυμα, αλλά υπάρχει τοποθέτηση εδώ. Ακροατή άνδρα, ο οποίος λέει ότι μας νοικιάζουν γιατί θέλουν να κάνουν τα κόλπα αλλιώς, αλλά όχι γι' αυτό μόνο. Για να τους κάνουμε τις δουλειές. Και αυτό είμαστε, λέει, για να κρεμάμε.
1: Παιδιά, τώρα στη Λετωνία είπαμε.
0: Τις κουρτίνες. Αυτοί κλαίνουν από τώρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, εδώ εμείς στην Ελλάδα δεν κάνουμε έτσι.
0: Καλημέρα. Δεν κάνετε
1: έτσι. Κάνουμε χειρότερα.
0: Χειρότερα κάνετε. Καλημέρα στη Μαρία Σοφία. Καλημέρα, παιδιά, για πάντα εδώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είστε μαζί μας και του χρόνου. Ήταν, λέει, το ωραιότερο νέο που άκουσα σήμερα. Είστε το καλύτερο φάρμακο για τη δουλειά μας. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Στείλετε πάρα. Δεν το περίμενα τόσα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια, να πάρουμε, επειδή συμφωνήσαμε για άλλη μια χρονιά στο πρωινό του.
1: Γιατί, ρε Βασίλη, αφού ξέρεις ότι μας αγαπάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Κατά βάθος.
0: Κυρίως λόγω του ότι είναι διακοπές, οι άνθρωποι είναι όλοι είμαστε βαρεμένοι.
1: Βαρεμένοι είμαστε, αλλά να, όταν ακούς ένα ωραίο νέο.
0: Μάλιστα. Μόνη της καρδιά, ωραίο νέο. Καλημέρα στα παιδιά από τον Δημήτρη. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας, το οποίο συνεχίζει και αηδιάζει με τα αρουρί, όπως είπε μια φίλη μας, αυτοκίνητα. Γιατί χτυπιέστε?
1: Γιατί μου έχει πάρει όλα τα στυλό. Ξαφνικά δεν έχω στυλό και βλέπω εκεί να έχει 3 στυλό.
0: Λοιπόν, όλες οι γιαγιάδες, όλες οι γιαγιάδες στα Άνω Πορόια, ναι, έχουν μάθει, λέει, τον Ζορζ Μουνιέ, να το ξέρετε. Σήμερα μία βγήκε με πουά φόρεμα και μπλε καπελάκι.
2: Φοβερές, μπράβο.
0: Τις έχει κάνει, λέει, όλες μονδέλα ο Ζορζ Μουνιέ. Μπράβο στον Ζορζ, μπράβο και στις γιαγιάδες που ακούνε και δίνονται αναλόγως. Τώρα ο Άλεξ Γόρεν μας οδηγεί στην τέταρτη ώρα του σιόου. Ordinary, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
8: Γεια. Στον Αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Zoo News.
1: Κλείσω όσα είναι το βράδυ περιφερειακό λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα έπληξαν οι ΗΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του ηθοποιού. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημερούδια, ομορφιές μου. Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και σήμερα. Και βεβαίως φιλιά και στους Έλληνες του εξωτερικού και γενικά όσους ακούνε Zoo Radio παντού από το application του Zoo. Να σας πούμε, αν δεν το έχετε κατεβάσει εσείς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, να το κατεβάσετε. Είναι χρήσιμο, είναι υπέροχο. Μπαίνει και στο αυτοκίνητό σας πια κανονικά οι εφαρμογές του Zoo 90,8 και μας ακούτε παντού γιατί είμαστε καταπληκτικοί.
2: Καταπληκτικό!
1: Και έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και κουτσομπολιό. Σας έχουμε φυσικά το δεύτερο beat the bomb της ημέρας. Οπότε στέλνετε και το γνωστό μηνυματάκι για να διεκδικήσετε τα 200 ευρώ μετρητά. Bomb και ενώνυμα τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 ή βόμβα. Αν θέλετε να γράψετε στα ελληνικά. Και βεβαίως υπάρχουν τα ζώδια. Θα παίξουμε σήμερα στοίχημα, είπες.
2: Μόνο αν θες να ποντάρουμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον εμπιστεύομαι.
1: Ποιον?
2: Τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί τον έχει δει ποτέ?
3: Δεν εμπιστευόμαστε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Όχι, κάτσε. Έχει δει τον καινούριο ΠΑΟΚ?
2: Όχι, αλλά έχω.
1: Πώς τον εμπιστεύεσαι?
2: Έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Από ποιον?
2: Και έχω ακούσει.
1: Από ποιον τον. Ποιον?
3: Διάφορους. Τον Πάπη του Σουγιά.
1: Ποιον?
2: Από διάφορους σχολιαστές, φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτά λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα σε αντίθεση με τη Δυναμό Κιέβου που είναι ένα κορποχώρη αυτή την εποχή.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό θέλω να τον
1: εμπιστεύεσαι. Δεν μα λε όμως ένα όνομα σχολιαστή.
3: Πες και εσύ, Κουλιανός,
2: ναι, γιατί.
1: Εγώ το είπα αυτό.
2: Ραπτόπουλος.
1: Άσε, γλύφει πόδια αυτός ακόμα, πατούσες. Έλα, πες.
3: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα περίεργα άτομα και η πνευματική σας ανησυχία μπορεί να φέρει μια υπέροχη ζωή στα πόδια σας.
1: Άρα, Ραπτόπουλε, για σένα είναι αυτό, αγόρι μου. Εκτός που στείλανε 20 άτομα τη φωτογραφία με τον Ραπτόπουλο, συνέδειξα.
3: Όχι.
1: Για συνέχισε.
3: Είστε φιλικοί, αρεστοί και έχετε ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση. Δεν ξέρω αν θέλω να δω αυτή τη φωτογραφία.
1: Θα τη δεις.
3: Έλκεστε από ασυνήθιστους ανθρώπους και αυτούς που μπορούν να φέρουν ένταση ή δράμα στη ζωή σας.
2: Έχει χαθεί μέσα εκεί. Δες το λίγο ξανά
1: στο κάνω zoom, στο κάνω zoom, δες.
2: Χάθηκε μέσα εκεί, δες το. Είναι κύριος.
1: Είναι σε γνωστό καμπαρέ της πόλης.
2: Είναι κύριος, φυλάει έτσι.
1: Έχει γίνει κόλλας από χτες, μου το στέλνουν όλοι, μου λέει. Πες μου, σε παρακαλώ, ότι είναι μοντάζ. Όχι, είναι αλήθεια. Λέω, του αρέσει πάρα πολύ. Έλα, πες, ναι, έλα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση.
1: Ναι, ναι.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Η Τριανδρία μόνο, στο ύψος Τριανδρία κολλάτη για εσάς που κινείστε ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια καθάρισε και εκεί. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα είναι τέλεια. Η Μοναστηρίου τα αντιμετωπίζει ένα προβληματάκι εκεί στα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Ναι.
2: Ενώ η Τσιμισκή έχει κίνηση από Χανθ μέχρι Αριστοτέλους, θα πω, μετά ανοίγει.
1: Γενικά όμως πάλι έτσι.
2: Πολύ καλά.
1: Ωραία,
2: διακοπές ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ήτο μας γράφει: να είστε καλά, επιτέλους Zoo Radio παντού. Και καθαρά λέει πια, είναι πραγματικά τέλεια η εφαρμογή Ήτο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν το έχετε καταλάβει και αυτό δεν το τονίζουμε κι εμείς, ότι μπαίνει και στο αυτοκίνητό σας εύκολα, κατευθείαν. Ναι, ναι. Έτσι είναι σχεδιασμένη από τον εκπληκτικό μας Βίκτορα, ο οποίος είναι ο καλύτερος IT που είχε ποτέ ο όμιλός μας και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Για να
1: αυτός θα δει τα αύξηση που πήρε.
0: Αυτός, δεν ξέρω, πλάκα, δεν έχουμε μάθει για τέτοια πράγματα, θα πάω να τον ρωτήσω. Καλημέρα στην Φιλινάδα, την Κρυσταλία, που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και στον Γιώργο. Τι καλοκαιράρα, παιδιά, είναι αυτή. Τι ωραίες βραδιές που τις ζούμε και περνάμε τέλεια. Βέβαια, όταν η βραδινή λιγούρα χτυπάει κόκκινο.
2: Κανένα άγχος, Βασίλη.
0: Έλα.
2: Στο φετινό καλοκαίρι επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Υπάρχουν υπέροχες απολαυστικές late night φάσεις στην πόλη μας με 100% ελληνικά κρέατα στη Σχάρα. Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλημέρα, πλάκα πλάκα, και στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα από την Αθήνα, μας ανακάλυψε πριν από 3 εβδομάδες. Παιδιά, είστε το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο. Και πάμε τώρα στο κορίτσι μας.
1: Και για τώρα πείτε μου, μιλάτε μόνοι σας, γιατί το self-talk μπορεί να βοηθά.
0: Self-talk.
1: Ναι, έτσι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ, δεν μπορώ να το πω όπως το λέτε εσείς.
0: Talk είναι αυτό που βάζουμε, βάζουμε πούδρα τέτοιο. Τι talk.
1: Ισπανίδα ειδικός μπορεί να μας πει.
0: Το 20% πίσω.
2: Εννοεί, τι talk.
0: Τι talk. Άμα το έλεγες εσύ.
2: Όχι, θα με κάνατε, θα με λιώνατε.
0: Θα σε λιώναμε, εννοείται.
1: Λοιπόν, ακούσε τι λέει τώρα η Ισαμπέλ Φερνάντες, που είναι ειδική στο ευζήν. Το να μιλάμε με τον εαυτό μας μπορεί να σχετίζεται με μεγαλύτερη ικανότητα οργάνωσης των ιδεών και καλύτερης αντιμετώπισης ορισμένων καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μιλάτε μόνοι σας, συγχαρητήρια, γιατί είστε ιδιοφυΐα, λέει.
0: Ορίστε, αυτός εδώ. Δεν μιλάει μόνο στο συνέχεια.
2: Μιλάω πολλές φορές.
1: Μιλάς πολλές φορές. Υπάρχει ο αυτοδιάλογος όταν θέλουμε ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών. Δηλαδή, λες εσύ κάτι και εμείς το επαναλαμβάνουμε για να το επεξεργαστούμε. Καταλαβές.
0: Λέω εγώ κάτι.
1: Μας λες κάτι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λες, ας πούμε, αύριο αυτό και εκείνο.
0: Δεν λέω αύριο αυτό και εκείνο. Λέω μη φεύγετε κάθε ώρα 11 και 1. Κάθε μέρα φεύγετε 11 και 1 λεπτό. Εμείς φεύγουμε τώρα. Σας λέω, καθίστε.
2: Σχολάσαμε.
0: Μόνο και μόνο να βλέπουν. Να βλέπουν πάνω, ρε παιδί μου, να βλέπει ο πρόεδρος ότι φεύγετε λίγο πιο αργά.
2: Εντάξει.
0: Μου λέει αυτοί, λέει, έχουν φύγει πάλι. Αυτό με ρωτάει κανένα φορά. Μου λέει είναι κάτω τα παιδιά. Θέλω να του πω, λέει, ένα μπράβο για τις μετρήσεις. Λέω η Νάνση είναι ήδη λαϊκή. Και ο Σκάτς τώρα παίρνει τη λίστα από τη μάνα του για να πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Το νούμερο 2 είναι ότι σύμφωνα με μελέτες, η ακουστική επανάληψη μιας λέξης βοηθά στον εντοπισμό αντικειμένων. Δηλαδή, πού έβαλα τα κλειδιά μου. Όταν το πει και το ξαναπεί, μετά θυμάσαι που έβαλε τα κλειδιά σου.
0: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Εσύ λες γι' αυτό να βρήκα χθες τα 30 ευρώ που έχασα.
1: Το είπε σε όλο τον κόσμο. Μη σου πω ότι αυτό που στάθο μπορεί να σε λυπήθηκε και να είπε, έλα να τα βρει.
0: Δεν τράβηκε ποτέ, τέτοια είσαι. Λίγο ακόμα.
1: Και τέλος, συναισθηματική ρύθμιση. Δηλαδή, μειώνει το στρες και λειτουργεί ως εργαλείο αυτοελέγχου.
0: Πολύ όμορφα. Σε λίγο κάνουμε την κλήρωση εδώ με το Σκάτζι. Και ένας από εσάς θα διεκδικήσει έως

0: όμορφες, καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Με ένα κουλουράκι μέσα με Φιλαδέλφια τέτοια ώρα, ρε παιδί μου, 50 ευρώ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να απολαύσω.
1: 70.
0: Ήθελα να σας πω, λέει, ότι σας ακούω από την ηλικία των 12 ετών, καθώς ο πατέρας μου σας άκουγε στη δουλειά του και μετά μας έπαιρνε μας μαζί, λέει, και τώρα πια είμαι 27 και σας ακούω ακόμα και εγώ στη δουλειά μου. Κρυσταλλία μου, τι όμορφο μήνυμα είναι αυτό.
1: Να σας πω κάτι, μην λέτε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, τι παθαίνεις?
1: Νιώθω μας του άλλας. Μας άκουγε επειδή είναι άκουγε ο παπάς και τώρα είναι 27 χρονών. Όπως θα είμαι, 107.
0: Αφού είσαι η δημοφιλέστερη μιλουφάρα της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν σου όταν σε λέω εγώ μιλουφάρα, παρεξηγέσαι. Αφού είσαι, δεν πούμε πόσο είσαι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ας πω, η γυναίκα από τότε δεν έχει ηλικία, το ξέρετε αυτό. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε να δούμε το νούμερο 44. Είναι από τις 129 συμμετοχές πάρα πολλά μηνύματα με το Bitebo. Εγώ νόμιζα θα χαλαρώσουν τα πράγματα και αυτά αυξάνονται καθημερινά. Ήρθε η ώρα για τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος είναι εκεί.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
3: Καλημέρα.
0: Η Ιωάννα, εσύ είσαι η τυχερή της ημέρας. Και θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα αν ξέρεις τους κανόνες.
3: Εννοείται, σας ακούω κάθε μέρα προφανώς και τους ξέρω. Είσαι παρέα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι δουλειά κάνεις, Ιωάννα?
3: Λοιπόν, με πετυχαίνετε στη Σύνδο σε μια εταιρεία με ανταλλακτικά για ταλίκες.
0: Για ταλίκες, ωραία φιλινάδα. Και δεν έχουμε και ταλίκα να φέρουμε, να πούμε.
3: Όταν χρειαστείτε, εδώ είμαστε.
0: Ο πατέρας μου ήταν ταλικέρης παλιά. Είχε ένα man boosting, κάπως έτσι το λέγανε. Boosting man, δεν ξέρω τι, κάτι πολύ παλιά βέβαια, φορτηγά. Αλλά τώρα, όπως τα βλέπω, εσύ, τι ωραίες που είναι οι ταλίκες μέσα.
3: Είναι. Και εγώ, ας πούμε, πρώτη φορά ασχολούμαι με αυτό και έχω εντυπωσιαστεί.
0: Αν ερχόταν δηλαδή ένας άνδρας και σου λέει έχουν ταλίκα, θα φανταζόσουν, ξέρεις, αυτά τα κλασικά παλιά φορτηγά. Και όταν μπαίνεις μέσα,
4: ντρέπεσαι
0: να καθίσεις.
3: Και πίσω. Ναι, πανέμορφα τα έχουν.
0: Και δύο κρεβάτια πίσω, φίλε.
4: Κουκέτσα, κουκέτα. Ναι. Τραβάς και το κουρτινάκι.
0: Ναι.
4: Και είσαι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα μου,
3: είσαι κούκλος που λέμε.

0: κυκλάκι στο τσουποτό. Λοιπόν, Ιωάννα μου, ένα, δύο ή τρία, ποια βόμβα θέλεις?
1: Θα πω τρία.
0: Θα μπει την τρίτη βόμβα η Ιωάννα και θα ξεκινήσω τώρα από τον Σκάτζ.
2: Μ' αρέσει η τρίτη. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα.
0: Καλή επιλογή. Το τονίζει αυτό ο Σκατζόχυρος, η Νάνση.
3: Και εμένα φαίνεται έτσι καλή.
0: Πώς και δεν διαφωνείτε σήμερα εσείς? Τι σου κάνει το 20%? Υπογράφηκα τα συμβόλαια η Ιωάννα, πήρε αύξηση 20%. Αυτοί εμάς μας κάναν μείωση. Εντάξει, μείωση δεν μας κάνανε, δεν μας δώσανε τίποτα τέλος πάντων, γιατί θέλαμε να την κρατήσουμε. Μας λέγανε όλα τα γόρια, μη σας φύγει η Νάνση.
1: Λοιπόν, όχι και να φύγει η Νάνση.
0: Όχι πια, πες. Οπότε τους αρέσει και τους δύο, σ' ακούω.
1: Θα
0: μείνει στην τρία, βόμβα.
1: Θέλουν τα παιδιά, θέλω κι εγώ.
0: Θέλουν τα παιδιά, θέλεις κι εσύ. Θα σε ρωτήσω όμως, όπως οφείλω κάθε φορά να το κάνω, είσαι βέβαιη γι' αυτό?
1: Ναι, μωρέ, όλα ή τίποτα.
0: Όλα ή τίποτα. Το μωρό είναι γρήγορο, είναι έτοιμο για όλα. Μαζί με τις δαλίκες τα έχει πάρει όλα σβάρνα.
2: Έτσι.
0: Και τώρα ο φίλος μου Σκατζόχυρος, ένας περιποιημένος γόης της Θεσσαλονίκης, θα μας δώσει μια προσφορά.
2: Θα σου δώσω 40 ευρώ όσο κάνει ένας ταχογράφος.
0: Τόσο κάνει, ρε, μόνο, αποκλείεται.
1: Όχι, εντάξει. όχι, θα παίξουμε, μωρέ, τώρα, αφού
2: κληρωθήκαμε.
0: Δεν κάνει τόσο ταχογράφος. Πιστεύω ότι κάνει πάνω από 200 ευρώ.
3: Δεν θα πεις και την εξυπνάδα σου κάθε φορά.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Παίζουμε πάντα 40 ευρώ, Σκατσούλη. Βάλτε στη ζέπη σου.
2: Τα βάλα.
0: Κυρίες και κύριοι, η Ιωάννα που δουλεύει μαζί με τους νταλικέρδες που χαλάνε τα νταλίγες και έχει μάθει να σκέφτεται αλλιώς. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι εξυπηρέτης.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ, 80 ευρώ, 90 ευρώ.
1: Θα σταματούσα στο 100.
0: Αλήθεια μου λες?
1: Ναι, έλεγα θα έχει 120. Θα πάρω το 100 να φύγω.
0: Όχι, ρε φιλενάδα, η καλή βόμβα ήταν η νούμερο 2 που είχε 190 ευρώ μέσα.
2: Εγώ λέω 70, 80, φώναξε το!
0: Και η πρώτη, και εγώ νόμιζα στο 80, λέω θα τα πάρει ακριβώς στην αναπνοή. Δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει, ρε, γιατί
0: χαρήκαμε που σου ακούσαμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου, καλημέρα, πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Δεν ήταν σήμερα, δεν μας ήθελε σήμερα. Και αύριο όμως θα είμαστε εδώ, παρασκευιάτικο. Σας το λέω από τώρα ότι θα φώσουμε ψηλές βόμβες αύριο. Έτσι μια αποκάλυψη. Αντρέστ, Σόμπρ. Τι ωραίο τραγούδι.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Ακουσί και αγωγό. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ήρθε... Γεια σου, Έλενα.
1: Γεια σας, καλημέρα σε όλους.
0: Τα έμαθε στα νέα ότι δεν θα είσαι το πρωινό του χρόνου, γιατί τελικά επέγραψε η Νάνση. Ξέρω, μου πήρες πολλά τηλέφωνα να μην τη δώσουμε την αύξηση.
2: Αλλά τελικά.
0: Αλλά τι να κάνω.
1: Την έχασα τη θέση στο χέρι.
0: Ο πρόεδρος θα έδωσε.
1: Τι να κάνω, δεν πειράζει.
0: Και του χρόνου βραδινό, αλλά υπάρχουν ελπίδες. Τα συζητάμε με τον άντρα της εκεί.
1: Θα περιμένω.
0: Θα περιμένω. Λοιπόν, η Έλενα ήρθε στο στούντιο. Σου έχει λείψει καθόλου.
2: Βέβαια.
3: Ναι, αλλά δεν τη μιλάς.
1: Ούτε μια κουβέντα δεν μου έχεις πει.
0: Τίποτα δεν τη μιλάς.
2: Είχα να κάνω κάποιες δουλειές γι' αυτό.
0: Είχα να κάνεις κάποιες δουλειές γι' αυτό.
3: Είναι επαγγελματίας, Έλενα.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα, αγαπημένη.
3: Ένα διανόητο συμβάν έγινε στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας.
0: Ναι.
3: Τον κάρφωσε με 3-1 επειδή τον πέρασε για άλλον. Βρέθηκε ένας 36χρονος στην δικαιοσύνη.
0: Ναι.
3: Επειδή επιτέθηκε με 3-1 σε άντρα 41 ετών, πιστεύοντας λανθασμένα, όπως υποστήριξε, ότι είχε απέναντί του κάποιον άλλον. Δηλαδή κάποιον ήθελε
0: πάντως
3: να καρφώσει
0: με πλήρωνε,
3: ναι. Να πούμε ότι έχει σημάνει μετά το συνεγερμό που έγινε με το στρατόπεδο Καρατάσκου,
0: ναι.
3: Κάνει έκκληση ο δήμαρχος να γίνει εκαθάριση,
0: να
3: καθαρίσουν. Γι' αυτό γίνονται και φωτιές και έχουμε και πάλι φωτιά αυτή τη στιγμή. Στην Ευκαρπία τώρα σηκώθηκαν εν αέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Επιχειρούν 78 πυροσβέστες.
0: Ευκαρπία.
3: Ναι.
0: Κοντά σε σπίτια.
3: Όχι, έτσι που το βλέπω, όχι κοντά σε σπίτια ακόμα.
0: Ωραία. Πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς τώρα, κυρίες και κύριοι. Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες. Τι άλλο έχουμε από τα. Παίζει το κοτσοπολιό σου πρώτα.
2: Αδημοσίευτη ολόγυμνη φωτογραφία που άναψε φωτιές.
0: Φίλε, πήρα φωτιά το μέσα μου. Για ποια μιλάς.
2: Και δεν είναι, λέει, AI. Πρόκειται για φωτογραφία του Ηλία Ψινάκη και τη Ανίτα Σπάνια.
0: Μα ανοίγει την όρεξη και την κλείνουμε.
3: Κλείνω και εγώ να δω.
0: Δαιμονισμένη οχιά.
2: Πρόκειται, λέει, για ένα κόσετ που είχε σχεδιαστεί για να γίνει για την εκπομπή Έλεος. Και δεν ξέρω πώς ξέφυγε αυτή η φωτογραφία και έχει γίνει ένας χαμός. Την οποία την ψάχνω να τη βρω και δεν την βρήκα ακόμα.
0: Δεν την βρήκες ακόμα.
2: Δεν την έχουν ανεβάσει. Μόνο λόγια βλέπω.
0: Η είδηση όμως που συγκλώνησε την Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της επειδή βαριόταν στις διακοπές. Παιδιά, όταν διάβασα τη συγκεκριμένη είδηση που σας την έστειλα, στραβοκατάπια 2-3-5 φορές.
3: Κανόνιζε, μην παρεθεί, κακούρι.
0: Εάν δεν έκλεινα, όχι. Εάν δεν έκλεινα την Τίνο. Φαντάσου, αν δεν έκλεινα την Τίνο, την πήγαινα, ξέρω εγώ, εκεί, Μουδανιά.
2: Θα βαριόταν.
3: Νικήτα.
0: Θα με είχε τουφεκίσει, πραγματικά, στα 5 μέτρα.
3: Την τρίαινα του άλλου.
0: Ο Θεός μου κέρδισε μέρες κλείνοντας την Τίνο ταξίδι, δεν θα είχα μέλλον. Και τα διαβάζει, το στέλνω στην Ειρήνη και λέει, τι θα κάνει η γυναίκα.
3: Βασίλη, και εκεί που θα πάτε, κοίτα μην βαρεθεί.
0: Τι να κάνω.
3: Δεν ξέρω, κάνε πράγματα.
0: Να κάνω το κλόουν. Να κάνω και να χορεύω, να κάνω καρσιλαμάδες για να μην βαρεθεί η Ειρήνη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε λίγο ακόμη, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Λίγο μετά τις 10.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλησπέρα πήγε. Α, πήγε 15 πριν από τις 11. Πάρε μου το τηλέφωνο αυτό, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί τώρα μου ενημερώσαν ότι έχουμε birthday call.
1: Ξέρω εγώ, είναι η ροή επάνω.
0: Ας τα ξέρω εγώ, τελευταία στιγμή πήραμε.
2: Ορίστε.
0: Σε άνδρα, παίρνω μια γυναίκα.
3: Ηλίας, ηλίας.
0: Έλα ρε Λιάκο, πού είσαι ρε εσύ, χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πού είσαι τώρα, πού είσαι.
2: Που είμαι, στο σπίτι είμαι.
0: Τι κάνεις, δεν δουλεύεις ρε.
2: Με το βασιλιά όχι, δεν δουλεύουμε γιατί είμαστε κλειστά.
0: Α.
2: Είμαστε κλειστά και φτιάχνουμε το μαγαζί.
0: Για πες τι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με το μαγαζί, θα γίνει κάτι καλό, κάτι δυνατό ή έτσι λίγο απλά παζαλήματα.
2: Όχι, όχι, κάνουμε το μαγαζί μας πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
2: Οπότε είμαστε κλειστά.
0: Ναι.
2: Και ακούμε Zero Radio, έτσι δεν είναι, Σωτήρη.
0: Ναι. Ω, Σωτήρα, να χαίρεσαι τον μπαμπά ρε. Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι τον μπαμπά. Χαμηλώστε λίγο τα ραδιόφωνα εκεί πέρα.
2: Γιατί ακούμε, ακούμε.
0: Ακούτε, ακούτε, ναι, να σας πω ότι θέλουμε οι κρέπες να είναι λίγο ξεροψημένες. Δεν μ' αρέσουν οι πολύ μαλακές. Το ξέρεις. Στο έχουν πει. Τι, πώς τις τρώνε τις κρέπες.
2: Όπως τις θέλει ο καθένας.
0: Όπως τις θέλει ο καθένας.
2: Κάνουμε πώς τις κάνουμε, Σωτήρη.
0: Τέλεια. Καλημέρα από τη Μαρία που σου εύχεται χρόνια πολλά και σου στέλνει την αγάπη της.
3: Η αδερφούλα.
0: Η αδερφούλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία σε εσάς. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη. Πες και εσύ μια ευχή. Να είναι όλοι καλά.
4: Ναι, να είναι καλά.
0: Μπράβο τα γόρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε και καλή επιτυχία, ναι.
2: Δωράκι.
0: Δεν χρωστάτε δωράκι. Όταν θα ανοίξει, θα μας πείτε ακριβώς που είστε και θα έρθουμε εμείς να φάμε, να Ζωστά. Πληρώσουμε Κάνονται και να ενισχύσουμε την επιχείρηση.
2: Στον κήπο του καλού,
0: ναι.
2: Θα έρθετε να φάτε αγάπη.
0: Έγινε, έγινε, φίλε μου. Καλές δουλειές και χρόνια πολλά πάνω απ' όλα. Για χαρά, για χαρά στα κουκλάκια και τα δύο και στο τυράρα. Τώρα πάμε λίγο ζώδια.
1: Κρυό, σύντομα θα νιώσετε ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά σε σειρά. Τάβος, ναι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τη βιασύνη. Δίδυμος, από το απόγευμα και μετά η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη.
0: Οπα.
1: Καρκίνος, ο Ερμής ολοκληρώνει σήμερα την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας, Βασίλη. Λέων, επιλέξτε προσεκτικά τα λόγια σας, καθώς οι παρεξηγήσεις δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Παρθένος, σύντομα θα δείτε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικά σχέδια να προχωρούν ξανά.
3: Ζυγός, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε όσους αγαπάτε θα σας γεμίσει αισιοδοξία. Σκορπιός, οι αποφάσεις θα γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαρες. Τοξότης, δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Εγώ καιρός, ίσως χρειαστεί να βγείτε για λίγο από τη ζώνη άνεσή σας. Υδροχός, η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει μικρές δυσκολίες. Και τέλος ηχθείς, σταδιακά θα αποκτήσετε πιο καθαρή εικόνα για θέματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και όχι, δεν θα αφήσω τη Super 3 να κάνει πρόβλεψη για το ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν θέλουμε στοίχημα, δεν θέλουμε. Οπότε ποντάρεις μας και εσύ. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Θα παίξουμε τραγουδάρα από το παρελθόν. The Line.

0: καλοκαιράρα θα είναι και αυτή η φετινή. Ωραία, φίλε. Έχει να γίνει του κουτρούλι ο γάμος και φέτος το καλοκαίρι. Σπύρος, στο Δερβαίνη ψηλά είναι η φωτιά, παιδιά. Μάλιστα, καλημέρα και στην Φένια. Θα πάμε κανέναν Άρτσι, μωρέ. Κοιτάξτε, δεν πάμε, αγαπημένοι μου. Καλημέρα και στο Φώτη. Συνεχίστε έτσι, γουστάρουμε πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα στον Σάκη, τον φίλο μας. Εμείς πάντως στο χωριό μας το λέμε Κοσβό. Κάπου τώρα τόσο λεπτό το μήνυμα κατά τις 10 και 20 μας μπέρδεψε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για μας, για τους οικογενειάρχες, για τις χαρές που έχουμε. Φιλινάδα Νάνση, τα παιδιά ξετρελαίνονται στη Waterland, έτσι είναι υπέροχα, είναι μια οικογενειακή κάρτα που υπάρχει για όλο το καλοκαίρι και κάνει ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
1: Ναι, στο waterland.gr Βασιλή θα δεις τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά μας συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και εμείς το απολαμβάνουμε γιατί το έχουμε και ανάγκη.
0: Τι απολαύσατε όμως σήμερα στο σόου?
2: Γυναίκες, άντρες και εκνευριστικές καταστάσεις. Το κοίταγμα της τιμωρίας. Λετονές νοικιάζουν άντρες. Οι βόβες μας έσκασαν.
0: Ναι.
2: Ανανεώσαμε για άλλη μια σεζόν. Και...

0: γίνεται. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το show. Ας πάει στο παλιάμπελο, το παλιάμπελο λέει να πάει παραπέρα, γιατί θα έχουμε κι άλλα 6. Ένα αύριο και 5 την επόμενη εβδομάδα, που ναι, θα τα κάνουμε μαζί. Δεν θα σας αφήσω μόνο σας αυτή τη φορά, γιατί πέρυσι τη
1: μας είχες αφήσει. Μας
0: είχες αφήσει.
1: Κλαίγαμε.
0: Πες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που ανανεώσαμε για την επόμενη χρονιά. Πραγματικά μας συγκινήσατε. Εδώ θα είμαστε και αύριο και θα είμαστε και μέχρι 31 Ιουλίου. Γι' αυτό να ξυπνάτε από τις 7.
2: Όλοι μαζί παρέα και τώρα και τη νέα σεζόν. Και τώρα ακολουθεί Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 το Coffee Time, συντροφιά σας.
0: Συγκινητικά, συγκινήθηκα που λέει και το Ελενάκι. Κυρίες και κύριοι, και η Ελένη μας εδώ μέσα, η οποία μας έκανε επίσκεψη. Βέβαια, θα πούμε και τα χούγια της, ότι δεν έφερε καμιά μπουγάτσα, κάτι να φάμε. Βλέπει ανθρώπους να δουλεύουν από τις 7 τα χαράματα και μου ήρθε εδώ πέρα με την ομορφιά της. Ομορφιά, σε βλέπουμε και στη φωτογραφία, αγάπη μου.
1: Δεν θα ξανάρθει.
0: Θα έρθει και θα φέρει. Στις μαύρες τώρα γίνει πιο ωραία.
1: Ναι,
3: κόμμα.
0: Πρόσεξε το αγόρι σου, να το πω, να μου δώσει το τηλέφωνο, να το πω για να σε προσέξει, μη σε κλέψουν. Κυρίες και κύριοι, στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemaker, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 το Ελενάκι μας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my babies.
4: Now, what's my name?
5: Bill Nackis.
4: You're damn right.
6: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το Fit.
10: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
17: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
18: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Check, check, one, two.
21: Ready?
22: Ready!
9: Okay.
10: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Check, check, one, two, ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
3: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Max. Ticket to the Max. Ticket to the Max. Please just rewind, let me shake it to the Max.
1: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκεία του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two.
7: Ready?
6: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητου συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν, τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check. One, two. Ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Las que ya se olvidaron de mí.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
0: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. If you don't like something...

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα. Φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Βγήκα το πρωί, ξυπνάω και βγαίνω να απλώσω κάτι ρούχα που τα είχα ξεχάσει από χθες το βράδυ.
6: Τα βρώμησα να πούμε, αλλά
5: ξαναπλύνεις. Όχι, ξεβρώμησα, παιδιά, πήρε ο ύπνος. Και είχε ένα τέλειο αεράκι, μια δροσιά. Λέω, παιδιά, είναι όντως τέλη Ιουλίου.
6: Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα συνεχιστεί. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα μαζί με τη δροσιά έχουμε και εμείς πολύ όμορφα πράγματα.
7: Πουχού, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Mm-hmm. Σας έχω νέα ανέργων και καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
6: Τέλεια.
5: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
6: Χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με Σακύρα και Burna Boy. Το τραγούδι που ακούσαμε φυσικά στον τελικό είναι το Die Die και το ακούς στο Zoo 90,8.

0: Bruno Mars, εδώ είμαστε, ζου 90,8, 15 λεπτάκια μετά τις 4 σε αυτή την πολύ ωραία δροσερή Πέμπτη.
1: Πέμπτη, 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα περίεργα άτομα και η πνευματική σας ανησυχία μπορεί να φέρει μια υπέροχη ζωή στα πόδια σας.
2: Τι λες τώρα.
1: Αυτά, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5, αλλά δεν ξεχνάμε εννοείται και Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Τέλεια, να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα.
1: Δεν γιορτάζει Πελαγία.
0: Στον Πελάγιο που γιορτάζει σήμερα και στον Ιεζεκιήλ.
1: Δεν γιορτάζει ούτε Πελαγία, ούτε ο Πελάγιος, ούτε ο Ιεζεκιήλ.
0: Στην ταυτότητα ημέρα σήμερα. Χρόνια πολλά Πελαγία, Πελάγιος και Ιεζεκιήλ.
1: Πέμπτη δεν έχει σήμερα.
0: Πέμπτη,
1: είναι
0: 23.
1: Το προφή του Ιεζεκιήλ.
0: Ναι.
1: Ιερομαρτύρων Απολυναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης.
0: Αν μας ακούει μία Πελαγία ή κάποιος Πελάγιος, ή αν έχετε κάποια φίλη Πελαγία, να μας στείλετε άμα γιορτάζετε ή όχι. Γιατί με αυτό θα δούμε τελικά αν είναι το δικό μου εορτολόγιο σου ή το δικό σου.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Κοιτάξτε, του χρόνου θα το λύσουμε αυτό. Θα ορίσουμε ένα εορτολόγιο που δουλεύει πάντα.
0: Ναι, ρε παιδί. Πώς είναι οι παλιοί ημερολογίτες και τα λοιπά. Θα ορίσουμε ένα κι εμείς.
2: Το ζωή ημερολογίτικο.
1: Α, ξέρετε τι, θα πάω σε μια εκκλησία και θα πάρω ένα ημερολογιάκι και θα το έχω και θα το βλέπω κάθε μέρα.
0: Θα βγάζει τα φιλαράκια. Ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Alex Warren έρχεται τώρα, είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8.

0: The Second Voice, Let Me Be You, 90,8, 25 λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λίγο να δούμε κίνηση.
1: Έχουμε στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, ένα θεματάκι. Μήκη Θεοδωράκη, αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Νίκης ή Μοναστηρίου επίσης προς το κέντρο. Η Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Και στην Τσιμισκή, καθυστερήσεις εκεί μετά τη Χάν θα βρείτε. Και ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις σε λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.
2: Και πάμε στη σημερινή μας μελέτη, όπου το 89% των ανθρώπων έχει ψάξει το κινητό του ενώ το κρατούσε στο χέρι του. Το 96%

0: κοροϊδεύετε εμένα μετά. Εντάξει, εγώ το παθαίνω και με τα κλειδιά αυτό, αλλά πολλές φορές το παθαίνω όταν βάζω τα γυαλιά στο κεφάλι.
1: Α, καλά, ναι, γι' αυτό.
0: Λέω, πού είναι τα γυαλιά, για να φύγω και τα γυαλιά είναι στο κεφάλι.
1: Και ξέρετε τι άλλο με έχει τύχει. Διάβαζα τέλος πάντων και είχα και στυλό για να υπογραμμίζω και το είχα βάλει για να πιάσω τα μαλλιά μου το στυλό. Σαν κοκαλάκι, παιδιά, και να ψάχνω σε όλο το σπίτι το στυλό και να μην το βρίσκω. Και μετά, τέλος πάντων, όταν τελειώνω, παίρνω άλλο και πάω μετά να κάνω ένα μπάνιο, συνειδητοποιώ ότι το έχω στο κεφάλι μου.
0: Καλά θα πάει αυτό, καλά γεράματα θα έχουμε. Εγώ είχα αφήσει το αμάξι για πλήσιμο και έψαχνα εγώ και όλη η γειτονιά το αμάξι μου. Αυτό ήταν από τα ξέχαστα νομίζω. Για γράψτε μας και εσείς ιστορίες που έχετε ξεχάσει και ψάχνετε. Για πείτε στο Viper.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε το κουκουνάρι, το οποίο είναι έτοιμο για ακούστε από τον Δελιμήτρος.
1: Ναι, ναι, ή αλλιώς ζήλος.
2: Άμα δεν πιω το πιωτό, δεν φεύγουμε. Τέλος. Εδώ δεν κάτσε.
0: Λογικά το έχει πιει το πιωτό, αλλά θέλει να πιει ακόμα λίγα.
3: Μου θυμίζει ένα φίλο μου που βγαίναμε, γιατί έχει πάει 6 ώρα το πρωί. Ζήλη, α πιούμε ένα μπουκαλάκι ακόμα και να φύγουμε.
1: Μπουκαλάκι. Κλαίω.
0: Λοιπόν, πάμε παιχνίδι.
1: Α, ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα δόπανα. Για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
3: Ο Γιλ.
0: Ο Γιλ.
3: Ο Γιλ.
0: Ο Γιλ. Ο Γιλ. Πάρα πολύ ωραία αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Έχουμε βάλει εμείς τώρα τα γράμματα ανάποδα, τα βάζετε εσείς σωστά, δεν είναι και πολλά, 4 γραμματάκια είναι. Ο Γιλ, έτσι τα βάζετε σωστά, βρίσκετε τη σωστή τη λέξη, μας τη λέτε αφού τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 και εμείς ένα πολύ ωραίο γεύμα σας το χαρίζουμε για να πάνε να φάτε ό,τι γουστάρετε με την παρέα σας. Παιδιά, μην τα στέλνετε στο Viber, δύο μήνυματα έχουν έρθει, το τηλέφωνο πρέπει να καλέσετε. 2310-232-908 και να μας πείτε τη λέξη. Ο Γιλ. Με λέω ξεκινάει. Ο Γιλ. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Και ένα ωραίο γεύμα γίνεται δικό σας από καντίνα Delicatessen. Έχουμε καιρό να παρακύρουμε να πάμε στα παιδιά, να πάμε να φάμε.
1: Αχ ναι, άντε, πείτε.
0: Και να περάσουμε ωραία, να φάμε και τις νοστιμιές. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Εγώ είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Σιχές, μόλις φτάσαμε σπίτι μας.
0: Πού είσαι
4: επιτέλους? Στα
0: δουλειά?
4: Στη δουλίτσα, ναι, εννοείται.
0: Χαχ, υπομονή μέχρι την άδεια. Να σας πω,
4: έτσι.
0: Ποια είναι η λέξη?
4: Η λέξη είναι λίγο,
0: ναι.
4: Με σκοτώνει σε
0: αγανάκτηση. Έτσι, λίγο, λίγο, πώς είναι ο ρυθμός?
3: Λίγο, λίγο με σκοτώνεις. Αναστασία.
4: Αγανάκτησα.
0: Να, το καλά που έχουμε την Ελένη και μας τα λέει, εμείς άσχετοι. Υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την Κατρίνα Delicatessen, Ελένη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Άρθι.
0: Που ακούσε Ζου 90,8 φυσικά. Έτσι μένεις τώρα στο ακουστικό σου, Λενιό μου, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Weeknd. Εκεί που θα πάνε όλοι εκτός από εμάς.
1: Να άστα να πάνε.
0: Δεν πειράζει. Λες και είμαστε σε ραδιόφωνο. Cry for...
1: Εντάξει, συγγνώμη, ήταν ένα ξέσπασμα.
0: Cry for me και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Ελπίζω σύντομα να ολοκληρώσουμε και τη σεζόν. Να πάμε σπίτια μας.
2: Σύντομα, ξεσύντομα, δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα.
0: Μία εβδομάδα έμεινα, θα είναι δύσκολη από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, με αυτές τις ζέστες κάθε μέρα.
0: Δεν μιλάω για τη ζέστα.
2: Ανοίγω το ψυγείο χθες και βλέπω ένα αυγό μόνο του έτσι να χαϊδεύεται, να τη βρίσκει. Αυγανιζόταν.
1: Ήταν πάρα πολύ κακό. Νομίζω ήταν το χειρότερο τη σεζόν.
0: Το χειρότερο τη σεζόν ήταν αυτό που έλεγε εσύ εκτός αέρα και ήθελε να το πει τη μέρα που έλειπε ο Βασίλης.
1: Δεν ήθελα να το πω. Σου είπα
0: να το
1: έλεγα. Θα μας κάνανε cancel.
2: Λοιπόν, με τις μουστάρδες.
0: Ναι. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες εδώ παρέα. Στο Zoom, μην φύγει κανείς.
3: Και άμμο, και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsap88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εκδόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε κίνηση τώρα.
1: Έχουμε λίγη κίνηση. Θα ξεκινήσω από το κέντρο που βλέπουμε κίνηση στην Καρατάσου πηγαίνοντας προς την Νίκης, αλλά και στην Νίκης, η Εγνατία επίσης. Και στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία θα βρείτε το κλασικό πρόβλημα πηγαίνοντας προς τα ανατολικά.
2: Παιδιά, όλοι νομίζουν ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένας, αλλά τελικά είναι 7 τα είδη. Τι είναι αυτό, τι βεντάλια είναι αυτή?
0: Βεντάλια, είναι ζεστένα, μα δεν
2: μπορώ. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη βεντάλια για εσένα.
0: Γιατί, τι εννοείς, δεν καταλάβω.
2: Με τα κατοστάρικα. Δεν το πιστεύω.
1: Το ανεμιστηράκι που πήγε?
0: Το δεν ξέρω, κάπου το έβαλε μικρός και δεν το βρίσκω. Τώρα πήρα βρήκα πρόχειρα κάτι ψηλά στο σπίτι και έφτιαξα μια βεντάλια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Το παιδί χαζό.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα.
0: Τρέμε, Τούνι, τρέμε.
2: Πάμε να δούμε τώρα για τους λαγοκέφαλους, αλλά πρώτα θέλω να σε τραβήξω ένα βιντεάκι.
0: Λέγε, ωραία. Τώρα έχουμε εκπομπή, δεν είναι δυνατόν τώρα να χαλάς την εκπομπή για να βγάλεις βίντεο.
2: Λοιπόν, πάμε. Λαγοκέφαλος νούμερο 1 είναι ο λαγοκέφαλος σκελεράτους, ο ασημομάγουλος λαγοκέφαλος, το πιο γνωστό και διαδεδομένο είδος στην Ελλάδα.
0: Λογικά σημίζει το μάγουλο.
2: Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Ο λαγοκέφαλος Σουεζένσις είναι ο λαγοκέφαλος του Σουέζ. Ο λαγοκέφαλος Σπαντικέους, ο χρυσοκάστανος λαγοκέφαλος, είναι ο λαγοκέφαλος Γκουενθέρι, ο λαγοκέφαλος του Γκίντερ. Γκίντερ έκπληξη.
1: Τι λες μόνο.
0: Ο λαγοκίντερ.
2: Ο λαγοκέφαλος λαγοσεφάλους, ο ωκεάνιος λαγοκέφαλος.
0: Τι λες, στο Χάρι Πότερ παίζαν όλοι, τι είναι αυτά τα νόματα.
2: Ο λαγοκέφαλος λουνάρης, ο λαγοκέφαλος με ουρά σε σχήμα μισοφέγγαρου, προσοχή μην τον πετύχετε. Και είναι και ο λαγοκέφαλος σκελεράτους, η άλλη σπάνια καταγραφή ανάλογα με την ταξινομική προσέγγιση.
0: Εμείς ποιους έχουμε, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Σου είπα, είναι ο λαγοκέφαλος σκελεράτους.
0: Α, το σκελεράτους έχουμε στον ίδιο κίνδυνο.
2: Σκελεράτους έχουμε. Και όλα θεωρούνται δυνητικά τοξικά, καθώς μπορεί να περιέχουν ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη.
1: Α, μας έχεις κάσει, ρε Κατερίνα. Τα λέμε όλα, λαγοκέφαλος, μην τα τρώτε και προσοχή.
0: Και όχι ο Σιμωμάγουλος, όχι ο Πετροχελίδωνος και άιντε.

0: Είναι το New Rules στο Zoo 90,8 και έφτασε η ώρα για τα πολύ πολύ αγαπημένα μας σκουτσοπολιά.
1: Έτσι ακριβώς, θα σας πάω στη Μύκονο, από εκεί ξεκινάνε τα σημερινά νέα των ανέργων. Ο Γιώργος Βελισάρης τραγούδησε σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο.
0: Α, ήταν η συναυλία που είχε η Ρία, που ήταν με τον Δημήτρη μαζί εκεί.
2: Α, μπράβο.
1: Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω από τα παλιά.
2: Πανηγυρτζής είναι.
1: Ο Βελισάρης.
0: Αρσενική επιθόδη είναι.
2: Α, εντάξει, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή για το Θεό, τα βασικά δεν ξέρεις. Στην καραντίνα.
0: Χαλάει το θέμα πάντα.
1: Η Δώρα η Παντέλη έκανε ένα πάρτι πριν από το γάμο της και χόρεψε ζεμπέκικο του Μητροπάνου.
0: Έλα ρε, μπράβο, μπράβο στη Δώρα.
1: Χόρεψε το ρόζα.
2: Μη
0: με κοιτάζεις. Η Δώρα Παντέλη. Γκούγκλαρε ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ρωτάς τα πάντα.
1: Τι δουλειά έχεις εδώ, απορούμε.
0: Έλα ντε, δεν ακούνε από πάνω.
1: Θα φέρουμε τον Ντοκουμακίδη, τον άνεργο. Αυτός θα τα ξέρει όλα. Η Νατάσα Ιμποφιλιού τραγουδούσε και αυτή σε συναυλία. Όπως καταλαβαίνετε σήμερα έχουμε μουσικό τέτοιο θέμα. Και πήγε μέσα στο κοινό.
0: Πάει συνέχεια να τα ξεπόλυτε, τρέχει με στο κοινό.
1: Και ποιον βρήκε με στο κοινό?
0: Ποιος
1: για να τραγουδήσει? Ένας παπάς.
2: Α.
1: Και τραγούδησε ο παπάς τους στίχους. Ποιο τραγούδι κιόλας λέει εδώ? Το «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».
0: Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.
2: Να το θυμάσαι.
1: Αυτές βλακείς έντεχνες ξέρεις. Από τον Βελισάρη τον ήξερες. Εστέρια από εδώ.
2: Μαθαίνω.
1: Ο Λούις Φόνσι Μύκονο είναι οι διακοπές.
0: Αυτό εκεί είναι.
1: Ναι, στη Ρήνια. Βρήκαμε σήμερα έτσι και φωτογραφία πάνω.
0: Πολλά μουσικά νέα έχει σήμερα. Τι γίνεται? Όλα τα έχεις μάθει.
1: Έτσι, και σήμερα θα ξεκινήσω, θα τελειώσω μάλλον με ένα μουσικό ακόμα. Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στο Grand Prix του Βελγίου.
0: Η Βίκυ Καγιά, γιατί είναι μουσικό θέμα?
1: Δεν τραγουδούσε το Ρούντολφ Τελαφάκη?
0: Παιδιά, δεν έχω γκριτζάρει πιο πολύ αυτό, από αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε, Βασιλιό.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που λατρεύουμε. Είναι το Papa Ute Afro Soul Remix και παίζει τώρα στο Zoo.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.

0: Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
7: και δεν σταματάει ποτέ.
6: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
3: Πάρτο! Πάρτο! Καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Κατερίνα μου, οπτικά ζωγράφος, κουκλάκι ζωγραφιστό, ό,τι θέλεις θα πάω να διαλέξεις, εντάξει?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
9: Όρθι.
3: Που ακούς ζου 90,8, Κατερινιό, μένεις στη γραμμή, θα έρθει η άλλη Κατερίνα τώρα να πάρει τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Καλημέρα.
12: Όνομα.
11: Εγώ είμαι ο Νίκος.
12: Έλα, Νίκο μου.
11: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
12: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
13: Όχι, τι να φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
14: Έλα, ρε, εσύ, φοβερό.
12: Ωραίος είσαι, παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
14: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
15: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
16: Hey ChatGPT,
20: πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Τελεία.

0: Το λοιπόν. Έχει φτάσει η ώρα για την κρινιά.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να κρινιάξω και θέλω σήμερα να κρινιάξω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εν έτη 2026 ασχολούνται ακόμη παιδιά με τις εμφανίσεις και με την εμφάνιση κάποιου. Τι χρώμα μαλλιά έχει, πόσα κιλά είναι κτλ. Θέλω λοιπόν να σχολιάσω και να γίνω πιο συγκεκριμένος, διότι ήταν ένα βίντεο από τη Χρυσίδα Γκαγκούτη, τη γνωρίζετε έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Η οποία τραγούδησε στο φεστιβάλ Πόζαρ και από κάτω. Και τι. Πραγματικά, δηλαδή άμα κάτσει και διαβάσει τα σχόλια, φίλοι, είναι τρελή. Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει.
1: Η είναι ότι ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά. Δεν ξέρω, έχουν σωρευμένο μίσος και προσπαθούν να το βγάλουν στα σχόλια. Πραγματικά δεν
0: ξέρω. Ξέρεις ποιο το θέμα. Τι σε αφορά εσένα, τι φοράει ο άλλος, πόσα κιλά είναι, τι χρώμα μαλλιά έχει, τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Τι σε αφορά εσένα.
2: Μπορεί να νοιάζεται για την υγεία της, βρε.
0: Έλα ρε, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ.
1: Τόσο καλή είναι, εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τόσο καλή άνθρωποι. Αυτό, εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι. Λοιπόν, αυτή την κατηγορία ανθρώπων τη συχαίνομαι.
2: Όλους δηλαδή.
0: Όλους, σχεδόν όλους. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι η τραγουδάρα Utopia από Bangladesh. Αυτοί τι έχουν κάνει, έχουν χαθεί τώρα. Δεν. Βγάζανε πολύ ωραία τραγουδιά.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει, παιδιά, και η δεύτερη ώρα. Νεράκι πέρασε.
1: Νεράκι, και πάμε τώρα στα ζώδια. Αν ήταν καφές, ο Κριός θα ήταν εσπρέσο, δυνατός και γρήγορος. Ο Ταύρος θα ήταν καπουτσίνο, ο οποίος απολαμβάνει κάθε γουλιά. Η Δίδυμη τι θα ήτανε? Φρέντο εσπρέσο. Ο Καρκίνος θα ήταν ελληνικός, κλασικός και ζεστός. Ο Λέων θα ήταν καραμελάτε, εντυπωσιακός και ξεχωριστός. Ο
0: Παρθένος. Για το Δίδυμο και δεν είπες όμως δικαιολογία, είπες μόνο φρέντο εσπρέσο.
1: Γιατί είναι πάντα σε κίνηση, λέει. Ο Παρθένος θα ήταν αμερικάνο, απλός και χωρίς περιτά. Ο Ζυγός θα ήταν flat white, ισορροπημένος και κομψός. Ο Σκορπιός διπλός εσπρέσο, έντονος και μυστηριώδης. Ο Τοξότης θα ήταν cold brew, χαλαρός και περιπετειώδης. Ο Εγώκερος θα ήταν σκέτος ελληνικός, σοβαρός και διαχρονικός. Ο Υδροχός θα ήταν matcha latte, διαφορετικός από όλους. Και η Ιχθύες θα ήταν μόκα, γλυκός και ονειροπόλος.
0: Μόκα θα σε πάρει.
1: Πολύ γλυκούλιδες σας έχουμε βγάλει σας τους Ιχθύες.
0: Ενώ εσύ που βγαίνεις πάντα αστερόσκονη.
1: Έτσι είμαστε τα λιοντάρια.
2: Αντε βρεσίρε εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Τώρα ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Άλλα 60 λεπτά έχουμε και εκεί παιχνίδι και εκεί δωρό. Έτσι.
1: Εννοείται στις 6.30 να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Σινέ Πηλαία.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
8: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiket. Αλλάζει το σπίτι.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Argy, Pollock & Fall.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 9

0: Παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική.
5: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
5: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: συνεχίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε Ιώτα

0: αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουμτζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ya se olvidaron de mí.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Άσε!

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Πάμε. Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.